0: Elizabeth Chapman.
1: I know.
2: And I'm Tony J.
1: All right, can we start again?
2: Go on then.
1: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
1: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
1: I'm talking.
2: Sorry.
1: Join us for Chagan and Legical Vendor every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares and Banter. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
1: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
1: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
1: De los Bandon. Chagan and Legical Vendor.
2: Monday night mayhem.
1: Hade bale.
2: 8 p.m. onwards.
1: Be there.
3: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
4: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
7: The closing date for nominations to the new Cypriots Worldwide Edition is fast approaching. From business and academia to the arts, sport, public service and community leadership, this prestigious publication honors Cypriots whose achievements have made a difference around the world. Submit your nomination today and help ensure your story becomes part of this enduring record of Cypriot achievement. Complete the form at www.cypriotsworldwide.com.

0: LGR 103,3.
1: Η Ελλάδα είναι εδώ! Η Κύπρος είναι εδώ! Η Αθήνα είναι εδώ!

Είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω.

άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: GR 103,3.
1: Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω πέντε από τα δέκα που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Και ποτέ έλεγα που αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερ και άδικοι μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω κάνει. Τα πιο πολλά τα είχα ήδη επαναλάβει. Γιατί δεν έβαλα μυαλό ούτε σε ένα. Και δεν προστάτεψε ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους πως μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά μου.

Με γέμισαν οι τάδε ανασφάλειες, γιατί δική τους όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου η απόψη τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου, θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα, τι μου έλεγα και

0: όσα γράφουνε για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην μ' αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: Here we go. Ένα και μοναδικό.

0: γιατί μοιάζεις σε μένα. Γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Ακούτε LGR. LGR 103,3.

για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου. Μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή σας ημέρα. Ο καιρός μας είναι πολύ όμορφος, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Για να δούμε τι λέει εδώ και μετά θα δούμε τον καιρό αναλυτικότερα. Προς το παρόν η θερμοκρασία είναι στους 19 βαθμούς και ο ήλιος είναι μαζί μας. Θα δούμε αναλυτικότερα πόσο θα παραμείνει ο ήλιος και πώς θα κινηθεί η ατμόσφαιρα σήμερα. Τα πράγματα δείχνουν ότι θα πάει μέχρι και 25 βαθμούς, αλλά θα το δούμε αυτό λίγο πιο ύστερα αναλυτικότερα. Θα δούμε λίγο τα έντυπα, κυπριακά, ελληνικά και διεθνέα, όπως κάνουμε πάντα. Έχουμε ανακοινώσεις, ειδήσεις έχουμε κάθε μία ώρα, κυρίες και κύριοι, και πολλή μουσική. Πολλή μουσική. Καλή σας ημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 103,3. Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.

0: Για να δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τον καιρό αναλυτικότερα. Λοιπόν, προς το παρόν 19 βαθμοί Κελσίου, σιγά σιγά σήμερα θα πάει μέχρι και τους 25, γύρω στις 2 η ώρα θα είναι στους 25 βαθμούς, παραμένει εκεί ψηλά μέχρι τις 8, μετά θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία και θα πέσει στους 19 βαθμούς στις 9 και 22 λεπτά που θα δύσει ο ήλιος. Επομένως, απόψε να καλημερίσω εσάς που ενδιαφέρεστε να ξέρετε για το φεγγάρι, όπως είναι η κυρία Άννα και άλλοι. Το φεγγάρι θα είναι μαζί μας γύρω στις 11 απόψε και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι το πρωί που θα ξημερώσει με το καλό, 4 και 46 λεπτά. Επομένως, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα κυμαίνεται μεταξύ 13 και 24 και η ερχόμενη εβδομάδα κάπου εκεί θα κυμαίνονται όλα, εκτός της επόμενης εβδομάδας που νομίζω θα ανέβει και πάλι η θερμοκρασία. Για να δούμε. Προς το παρόν αυτά είναι τα προγνωστικά για σήμερα και αύριο και βλέπουμε. Καλώς ορίσατε και πάλι, να είστε καλά. Εδώ είμαστε.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

0: Αυτά λοιπόν, 21 λεπτά μετά τις 7. Καλή σας ημέρα και πάλι. Λέω να πάμε να δούμε και λίγο τα έντυπα, κυρίες και κύριοι. Και αρχίζουμε με τα κυπριακά έντυπα. Νέα αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν, άμεσα αντίπινα με πυράβλους και τρόν. Τα αμερικανικά μαχητικά έπληξαν συστήματα επικοινωνιών και θέσεις αεροπορικής άμυνας. Διαβάστε στον Α της Κυριακής, από εδώ που παίρνουμε όλα τα κυπριακά νέα, το κράτος μαφία και τα απόνερα. Απόπειρα φόνου στη Λευκοσία έγινε καπνός ο 35χρονος δράστης. Η κατάσταση των δύο θυμάτων. Στις κάλπες σήμερα η Αγλαντζιά για την εκλογή του αντιδημάρχου. Οι δύο υποψήφοι. Και το Μουντιάλ 2026, το πλήρες πρόγραμμα των Knockout Super Match στους 32. Light and Anna Θεοδωρίδη, η γλυκιά δημόσια εξομολόγηση για τα γενέθλιά της και το ξέφρενο πάρτι. Δεν την γνωρίζει τον κυρία. Τα λάθη που κοστίζουν ζωές. Η ακτινογραφία σε εισαγωγικά των θανατηφόρων τους πρώτους 6 μήνες του 2026. Πιο κάτω, για να δούμε τι έχουμε, διασώθηκε ναυαγός στην θάλασσα, στην θαλάσσια περιοχή Ζυγίου. Χειροπέδεσε 10 άτομα μέσα σε ένα βράδυ, ναρκωτικά, τροχαία, αλλά και άλλα αδικήματα. Ανεβαίνει και άλλο ο υδράργυρος. Πότε έρχεται το πρώτο σαραντάρι? Για την Κύπρο μιλάμε τώρα. Κτηνοτρόφοι ζητούν εκ νέου στήριξη για τις συνέπειες του αυθόδους πυρετού στο Υπουργείο Γεωργίας τα αιτήματα. Απόπειρα φόνου στη Λευκοσία, αυτόν αναζητεί η αστυνομία, τραυμάτισε σύζυγο και πεθερά. Καταξίωση με πυροβολισμούς στην Πάφο. 31 ετών άντρας προκάλεσε σειρά τροχαίων. Αυτά είναι τα νέα μας από την Κύπρο, οι τίτλοι ειδήσεων των νέων της Κύπρου. Και πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Πάμε να δούμε λιγάκι τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι. Καύσωνας λοιπόν, η Ευρώπη αγκαλιάζει σε εισαγωγικά το air condition. Γιατί Γάλλοι, Βρετανοί ή Γερμανοί δεν έχουν στα σπίτια τους. Καύσωνας στην Γαλλία, 74 νεκροί από πνιγμό στις 18 Ιουνίου. Περισσότεροι θάνατοι πεθαίνουν τον χειμώνα. Ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας υποβαθμίζει τον θανάσιμο καύσωνα στην Ευρώπη. Ρεκόρ θερμοκρασίας στην Γερμανία. Νεκρό εξάχρονο αγόρι σε λίμνη. Αστυνομικά οχήματα εκτοξεύουν νερό για να δροσιστούν οι πολίτες. Αυτοψία News Pump για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Τι απαντούν οι Δήμοι για ξηρά χόρτα και τους ελέγχους. Η Μέση Ανατολή στην κόψη του ξηραφιού. Ανταλλαγή χτυπημάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, σιρήνες και αντιεροπορικά και Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Στην Βενεζουέλα, πώς τα κινητά βοήθησαν την Google να ειδοποιήσει εκατομμύρια ανθρώπους πριν τους σεισμούς. Και ο κάτω, Σταυρούλα Λεβεντάκη, το σχέδιο του 43χρονου Σκοπιανού να σκηνοθετήσει ληστεία μετά τη δολοφονία της, σήκωσα λεφτά από ATM, ήθελα να φανεί σαν ληστεία. Είναι η γυναίκα, η 43χρονη, η οποία δολοφονήθηκε από Σκοπιανό. Και πιο κάτω, τραγωδία στη Νέα Ερυθρέα. Εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο. Θεσσαλονίκη, ένα νεκρός και ένας τραυματίας σε μετοπική σύγκρουση οχημάτων. Πιο κάτω, ο μουσικός Χρήστος Σκόνδρας μιλάει στο News Pump για το βαρύ ζεϊπέκικο του Νταφόε. Ήθελε, λέει, να μάθει τα πάντα για το χορό. Πώς γυρίστηκε η καθηλωτική σκηνή της νέας ταινίας για το Ωνάση. Βία ανηλίκων, συμμορία στην Ελευσίνα, τρομοκρατεί και ληστεύει. Τι λένε οι γονείς θυμάτων. Πιο κάτω, για να δούμε τι... Για να δούμε τι έχει πιο κάτω, εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτό το είδαμε. Και πιο κάτω εδώ, γυναίκα θέλει να υποβληθεί σε ευθανασία μετά από επίθεση του πρώην συντρόφου της. Επέζησα, αλλά έχασα τη ζωή μου, λέει. Μια αποστολή στον Everest για τη σωρό του Green Boots, παγωμένος στη ζωή του θανάτου 30 χρόνια. Καυτό καλοκαίρι στην TV, μεταγραφές που περιμένουμε και παρουσιαστές που συζητιούνται. Εδώ στη Νέα Υόρκη, λέει, ο Μαντάνι βούτυξε με το κοστούμι και τις κάλτσες σε πισίνα της Νέας Υόρκης. Αυτά, λοιπόν. Βούτυξε με κοστούμι και κάλτσε, λέει. Κάτι θα είναι, κάποιο στοίχημα. Όπως κάνουν τα πράγματα. Αυτά ήταν τα ελληνικά έντυπα. Και πάμε σε τραγουδάκι και μετά θα γυρίσουμε πίσω να δούμε και τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

στα Διεθνή Νέα, κυρίες και κύριοι, ειδήσεις από όλο τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Για να δούμε τι λέει εδώ πέρα. Διεθνή Λονδίνο. Όχημα, λέει, έπεσε πάνω σε πεζούς. Συνελήφθη ένας ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας. Ιράν. Νέες αμερικάνικες επιθέσεις και απειλές Τραμπ. Ιρανικά πλήγματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Στη Βενεζουέλα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Η κυβέρνηση δεν ήταν προετοιμασμένη. Και ο κάτω, Jane Devans για Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κερδίζουν έτσι και αλλιώς. Τι δήλωσε για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η κυβέρνηση επέστρεψε στην Anthropic την κυκλοφορία μοντέλου AI μετά από ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια. Η Ρώμη γιορτάζει

0: μετά τον Όρμπαν έφερε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους. Το μυστικό μιας βρετανικής ζυθοποιίας 150 ετών. Al Jazeera για συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου μπορεί να φέρει την ειρήνη. Αυτά, για να δούμε αν έχουμε δει κάτι άλλο εδώ πέρα. Στην Γαλλία οι κάτοικοι ανταλλάσσουν τα αποπνιχτικά διαμερίσματά τους με δροσερά δωμάτια ξενοχείου. Βρετανία. Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μάργκολ δέχτηκαν την πρόταση να μείνουν σε βασιλική κατοικία κατά την επίσκεψή τους. Πεκίνο, αεροσκάφος έπεσε σε ουρανοξύστη, νεκρός ο πιλότος και 13 οι τραυματίες. Στην Βενεζουέλα, μητέρα έχασε τη ζωή της σώζοντας την κόρη της στους σεισμούς. Σχεδόν ένα στους 4 Ευρωπαίους ψηφίζει πλέον την ακροδεξιά. Και ο κάτω, ο Ζόχραν Μαντάνι δίνει 15 εκατομμύρια δολάρια για την τρανς υγεία στην Νέα Υόρκη. Τα κύρια σημεία της συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν τα διεθνή νέα τα οποία παίρνουμε από το lifo.gr/now/world, αν επιθυμείτε να τα δείτε αναλυτικότερα. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Τραγουδάκι, 42 λεπτά μετά σε 7.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

να γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

γυρίσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω.

0: κόκκινα, τα μουβ και τα λευκά.
1: Έχουμε 3 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσουμε το δελτίο και θα γυρίσουμε πίσω να μπούμε στην δεύτερη μας ώρα σήμερα. Και έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Θα τις διαβάσουμε για σας. Πολύ μουσικούλα. Ειδήσεις κάθε μία ώρα, όπως ξέρετε. Προχωρούμε λοιπόν. Ακόμα 3 λεπτουράκια μέχρι το δελτίο ειδήσεων.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: 7 λεπτά μετά τις 8. Καλή σας ημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Να σας πω λίγο για το τρίτο στη συνέχεια Bicommunal Cypriot Festival BCF 26, το οποίο θα γίνει Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove, Wood Green, London N22 5HJ. Θα αρχίσει από τις 10 το πρωί και θα τελειώσει 7 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Λεπτομέρειες και τι συμπεριλαμβάνει θα σας ανακοινώσουμε σύντομα. Προς το παρόν, σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 με πολλά περίπτερα, με διάφορα κυπριακά εδέσματα και πολλή μουσική, πολλή διασκέδαση, χορό, τσατιστά, ποίηση και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά λοιπόν, Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival που θα γίνει εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Θέλω να σας πω επί τη ευκαιρία ότι την Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, αύριο τη Δευτέρα, 29 του μήνα, στις 1 η ώρα μετά το μεσημέρι, εκεί στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, δίπλα στο χολ, η Γινότητα προσφέρει φαγητό, δωρεάν φαγητό, και σας προσκαλεί να παρευρεθείτε. Χαιρετώ την ομάδα εκεί, τον πρόεδρο, την Επιτροπή της Εκκλησίας, τους ιερείς, τον Τάσο, ιδιαίτερα από το Νίκολας Πρίντες και τον Νίκ και την υπόλοιπη οικογένεια. Και καλημέρα θέλω να πω στο καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου που είναι και αυτός στην Επιτροπή εκεί, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να παρευρεθώ εκεί αύριο στη 1 η ώρα, εκεί στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Να τους χαρίσουμε λοιπόν ένα τραγουδάκι, όλους αυτούς που προανέφερα, το οποίο θα μας το πει η Μαρία Αναματερού και μιλά για ένα γιασεμί διαφορετικό. Πολύ όμορφο τραγούδι.
1: Λίγο στη Δύση και από το Βορρά ως το Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγναψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Πραγματικά πολύ όμορφο τραγούδι. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Έχω ακόμα μία ανακοίνωση για σας, που είναι από την κοινότητα του Milton Keynes και περιχώρων, που οργανώνουν πανηγύρι την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 12:30 έως τις 5:30 μετά μεσημβρίας, στην διεύθυνση London Road, Stony Stratford, Milton Keynes MK11 1JA. Η φετινή χρονιά 2026 σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμόδηση του ακάθιστου ύμνου. Κάνοντας μια διαδρομή στο μακρινό παρελθόν, όταν με την παρέμβαση της Παναγίας λύθηκε η πολιορκία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη, ο Ιερός Ναός μαζί με τους πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Στυλιανό έχει στους κόλπους του το παρεκκλήσι της Παναγίας των Βλαχερνών. Η κοινότητα λοιπόν εκεί στο Milton Keynes διοργανώνει εκδηλώσεις για να τιμήσει αυτήν την μοναδική εορταστική και ιστορική επέτειο. 626 έως 2026. Την ερχόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου στις 12:30 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 5:30 μετά το μεσημέρι. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία λοιπόν. Συνεχίζουμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

0: Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας πω λίγο για τις δύο εφημερίδες που κυκλοφορούν στην παροικία μας. Είναι η Παροικιακή, η οποία κυκλοφορά σε διάφορα μέρη όταν κυκλοφορήσει κάθε Πέμπτη. Είναι δίγλωση εφημερίδα με διάφορα νέα της παροικίας μας και από αλλού, με ποδοσφαιρικά και άλλα. Μπορείτε να την βρείτε όμως και στο ίντερνετ. Η Ελευθερία Newspaper, η δεύτερη εφημερίδα, μπορείτε να την διαβάσετε προς το παρόν στα www.elευθερία.co.uk, www.elευθερία, which is E-L, για να δούμε, Ελευθερία, ELEFTHERIA.co.uk. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Προς το παρόν η Ελευθερία δεν κυκλοφορά σαν έντυπο σε τόπους όπου κυκλοφορούσε προηγουμένως. Όμως μπορείτε να τη διαβάσετε, έτσι έκανα και εγώ, έτσι κάνω. Μπαίνω στο ίντερνετ, www.elευθερία.co.uk, και εκεί διαβάζω τα νέα της Ελευθερίας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε. Καλημέρα θέλω να πω στους καλούς φίλους που είναι μαζί μας αυτή την ώρα, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, να σας πω καλημέρα. Θέλω να καλημερίσω όλους εκεί στην Σκωτία που μας ακούνε μέσω του ίντερνετ και του DAB. Καλημέρα θέλω να πω στο Midlands, στο Birmingham ιδιαίτερα, που μας ακούνε μέσω του ίντερνετ και μέσω του DAB. Καλημέρα σε όλους εκεί, τους φίλους και τους συγγενείς, και καλή ημέρα να έχουν όλοι τους. Το ίδιο σε όλο τον κόσμο, στην Κύπρο, Ελλάδα και παντού, Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, μέσω του YouTube, μέσω του www.lgr.co.uk, και εσάς που μας ακούτε εδώ πολύ κοντά μας, 103,3 στα FM στο Βόρειο Λονδίνο και λίγο πιο πέρα, και μέσω του DAB και μέσα στα κινητά σας, τα έξυπνα κινητά, μπορείτε να μας βρείτε, κατεβάστε το application και εκεί θα μπορέσετε να μας ακούτε. Αυτά, έχουμε λοιπόν κάποια διαφημιστικά, τα ακούμε και γυρνά πίσω και πάλι με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: όμορφη και παράξενη πατρίδα. Θέλω να σας πω λίγο για τις προσφορές του Δήμος Continental, κυρίες και κύριοι. Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ελιοπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Τραφαήλ 2 των 5 λίτρων, 79 λίρες 98 πένες. Κρητικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες και πολλές άλλες προσφορές. Να πούμε ότι κάνουν και free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green. Μπείτε και στο website τους για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες www.dimos-continental.co.uk. Καλημέρα λοιπόν στον Μάριο και την Ειρήνη. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, καλές δουλειές να έχετε πάντα και ευχαριστούμε πάντα για την στήριξη, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν, και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι να χαρίσουμε στο Δήμος Continental το επόμενο τραγούδι και μετά προχωρούμε σιγά σιγά να δούμε αν έχουμε και άλλες ανακοινώσεις να τις διαβάσουμε για σας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Ένα φιλί λοιπόν, και εμείς έχουμε ένα ιδιαίτερο τραγούδι, το τραγούδι της εβδομάδας. Αυτή την εβδομάδα είναι το τραγούδι της Ιουλίας Καλιμάνη, «Στα καλύτερα που έλκονται». «Στα καλύτερα που έλκονται» λοιπόν, record of the week, και να το χαρίσουμε εκεί στο Λούτσια, στο Wood Green, στον Γιάννη και τον Θανάση και την υπόλοιπη οικογένεια και την ομάδα εκεί. Απέναντι είναι επίσης το YNS. Καλημέρα στα καλά τα παιδιά εκεί. Και επίσης να το χαρίσω στο Mom's Bistro, στον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις και τον Roger Greg, στο Δημητρίου in English, στον Πανίκο και όλη την ομάδα του εκεί. And I would like to say good morning to the girls and the boys at Cleaners Unite and Asteria, same group, στον κύριο Γιώργο Αρναούτη, and all the girls at Cleaners Unite and Asteria, and thank you very much for your services, boys and girls, boys and girls, έτσι. And we dedicate the song to them, «Στα καλύτερα που έλκονται», Ιουλία Καλιμάνη, record of the week, παρακαλώ. Εδώ είμαστε.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Βαρόσι Lefting Estates που είναι πάντοτε μαζί μας, χορηγοί μου κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10. Ευχαριστούμε για τη στήριξη τόσων πολλών ετών, αγαπητέ Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου. Το ίδιο θέλω να πω και για τον κύριο Μελή Ούρη που χορηγεί τώρα και 30 χρόνια και πλέον τις συνδέσεις κάθε Κυριακή με τις εκκλησίες. Ο κύριος Μελής Ούρης, η κυρία Αναστασία Ούρης και οι δύο οίκοι ευγυρίας Αναστάσια Λότς και Autumn Gardens. Καλημέρα σε όλο το προσωπικό. Ευχαριστίες πολλές και καλημέρα στους σαμώνες, να περνούν πάντα καλά. Να περνούν όμορφα. Έχουν και ένα πάρτι το οποίο θα κάνουν, καλοκαιρινό πάρτι εκεί στον κήπο του Autumn Gardens το Σάββατο 4 του Ιούλη. Θα βρεθούμε και εμείς εκεί να καλύψουμε το γεγονός και να μιλήσουμε με τους συμπατριώτες μας εκεί και τους υπόλοιπους, τους άλλους. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μελή μου για όλα αυτά τα χρόνια της στήριξης όλων αυτών των χρόνων. Να είστε πάντα καλά. Αυτά λοιπόν, και να χαρίσουμε σε όλους εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας το επόμενο τραγούδι, το άρωμα.

Μαρία Ναματερού και πάλι σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Θαυμάσια φωνή, μου αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα να πω στον κύριο Ανδρέα που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδρέα μου. Καλωσορίσατε. Και μια λέξη μητσά για όλους εσάς που σας αρέσουν τα κυπριακά τραγούδια, η κυπριακή μουσική και τα τραγούδια. Μια λέξη μητσά λοιπόν, χαρισμένη σε εσάς όλους που σας αρέσει η κυπριακή μουσική και τα τραγούδια. Και μετά θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι για την Κύπρο μας, καινούριο τραγούδι που μιλάει για την αγάπη για την Κύπρο. Πάμε λοιπόν στην λέξη τη Μητσάν. Καλημέρα στον κύριο Αντρέα και την οικογένειά του. Άστε καλά.

Κωνσταντίνε μας, μια λέξη μιτσά. Το επόμενο τραγούδι είναι και αυτό σε κυπριακή διάλεκτο για την Κύπρο μας, Κύπρος μου όμορφο νησί, σε μουσική του Κύπρου Χαλάμπους. Καλημέρα στον Κύπρο και την ομάδα του. Αυτό το τραγούδι έγινε και βίντεο κλιπ και θα το παρουσιάσουμε στην εκδήλωση που θα γίνει την Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, 20 του Ιούλη, εκεί στο Θέατρο Τέχνης, όπου αρχίζει η εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο, μία εβδομάδα με τέχνες, όλα τα θέματα βασισμένα στην Κύπρο μας. Η πρώτη νύχτα στις 6:30 το απόγευμα θα γίνει η ανύψωση, η έπαξη της σημαίας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έξω από το Θέατρο Τέχνης, όπως γίνεται κάθε χρόνο, εν διαπουσία του Γιώργου Ευγενίου και της Μαρούλας Ευγενίου, που δυστυχώς έφυγαν από τη ζωή. Ο Άρης Ευγενίου θα είναι εκεί παρόν και θα μας δώσει μια σύντομη σχετική ομιλία. Και επίσης μέσα στο θέατρο στις 7 η ώρα, προσκεκλημένος είναι και ο ύπατος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριος Κυριακός Κούρος, ο οποίος θα κάνει και την κύρια ομιλία της βραδιάς. Επίσης θα μιλήσει ο νέος πρόεδρος της ΕΚΑ, Ένωση Κυπρίων Αγγλίας, Σάββας Γεωργίου. Και μετά θα μιλήσει και ο Θείο Θεοδόρου, εκ μέρους του Lobby for Cyprus. Θα υπάρχει μουσική, τραγούδια, ποίηση από διάφορους καλλιτέχνες. Αυτή είναι η πρώτη μέρα. Το τραγούδι αυτό λοιπόν θα παρουσιαστεί σαν βίντεο κλιπ εκεί την πρώτη μέρα. Κύπρος μου όμορφων νησίν, σε μουσική Κύπρου Χαραλάμπους, ο οποίος έχει φτιάξει και το βίντεο κλιπ. Καλημέρα στον Κύπρο και ευχαριστούμε Κύπρο για αυτή την πολύ όμορφη μουσική που έχεις βάλει, που έχεις ντύσει αυτούς τους στίχους. Κύπρος μου όμορφο νησί. Ευχαριστημένος σε όλους εσάς που μας ακούτε, ιδιαίτερα στους Κύπριους, με μια έτσι ευχή και ελπίδα να γυρίσουμε πίσω στα σκλαβωμένα χωριά και τις πόλεις μας. Μια ενωμένη Κύπρος.

Νίκος Οικονομόπουλος και μας έφερε στα 5 λεπτά μετά τις 9. Μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα για σήμερα. Ο καιρός είναι θαυμάσιος. Τον απολαμβάνουμε. Η θερμοκρασία δεν είναι τόσο ψηλά όπως ήταν χθες. Προς το παρόν 21 βαθμοί Κελσίου. Θα ανέβει όμως μέχρι και 25 βαθμούς. Γύρω στις 2 θα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 6. Θα κρυφτεί ο ήλιος, κυρίες και κύριοι, γύρω στις 10. Έτσι λένε εδώ τα προγνωστικά, δεν ξέρω. 16 βαθμοί μέχρι 25 θα κυμαίνεται η θερμοκρασία και αύριο το ίδιο, 13 μέχρι 24. Λοιπόν, αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό μας. Καλημέρα σε όλους. Θέλω να πω καλημέρα στον καλό μου το φίλο τον Πάνο Σαββίδη, ο οποίος ταξιδεύει για Κύπρο. Καλό ταξίδι Πάνο και να περάσει καλά. Καλό γυρισμό πίσω. Καλημέρα στον Τζίμι Ανδρέα, στον άλλο τον καλό μου το φίλο. Καλή σου μέρα φίλε μου, να είσαι καλά πάντα. Τον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του. Καλημέρα να πω επίσης στον Μάικ Μινάς που ήρθε, άκουσα, είναι στο Λονδίνο. Καλώς όρισες αγαπητέ Μάικ Μινάς. Καλημέρα στον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα. Καλημέρα στον Σαββάκη και την παρέα. Καλημέρα λοιπόν σε όλα τα καλά παιδιά και ο Γιώργος ο Μασός θα μας ερμηνεύσει το επόμενο τραγούδι με το μπουζούκι του Μάικ Μινά να ακούγεται, το οποίο μπουζούκι θα ακουστεί στο Θέατρο Τέχνης για 3 βραδιές, 9 Ιουλίου, 10 Ιουλίου και 11 Ιουλίου, εκεί στο Θέατρο Τέχνης με την Ήβη Πολυκάρπου, την Μάρθα Λούις και την Ελίζαπε Τσάπμαν. Αυτά λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό με μια θαυμάσια ερμηνεία και μια πολύ όμορφη εισαγωγή του καλού μου του φίλου του Μάικ Μινά. Πάμε.

λοιπόν και συνεχίζουμε. Θα ήθελα να πω καλημέρα στον αγαπητό Chris, το μηχανικό, ο οποίος περιμένει ένα τραγούδι. Είναι τα γενέθλια του σήμερα. Σε λίγο, αγαπητέ μου, ετοιμάστου και θα βρούμε καζαντζίδι για να ακούσουμε για σένα. Happy birthday to you. Σε λίγο λοιπόν, πάμε τώρα εδώ.

Κοτσίρας και Γλυκερία λοιπόν. Μας έφεραν στα 15 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα λοιπόν και πάλι στον Κρίς τον μηχανικό. Καλημέρα φίλε μου. Έχει τα γενέθλια του σήμερα, Κυριακή λοιπόν 28 Ιουνίου. Να χαιρετήσουμε τον Κρίς και να ευχηθούμε να έχει μια θαυμάσια μέρα. Happy birthday to you, αγαπητέ Κρίς. Χαρισμένο και σε όλη την υπόλοιπη οικογένεια, στην σύζυγό του και τα παιδιά του, και να έχετε μια θαυμάσια μέρα. Επίσης το τραγούδι αυτό θέλω να το χαρίσω σε όλους εκεί στο Taste of Cyprus, στον φίλο μου τον Μόντι, τα κορίτσια και τα γόρια, την Ειρήνη, την Αντριάννα και τους υπόλοιπους εκεί, τον κύριο Κώστα, τον κύριο Παντελή, τον Σαββάκη, όλα τα καλά τα παιδιά εκεί. Και ευχαριστούμε για τον καφέ χθες, αγαπητέ φίλε Σίμω. Ο Σίμος λοιπόν τακτικότατα εκεί μαζί με τα άλλα τα καλά παιδιά. Ευχαριστούμε αγαπητέ Σίμω, και χαρισμένο το τραγούδι σε όλους εσάς. Καζαντζίδης, Στέλιος και τα βιώματά μου. Πάμε.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
5: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω 5 από τα 10 που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και

ξεχώρισα τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερη και άδικη μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω, είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

έβαλα μυαλό ούτε σε ένα. Και δεν προστάτεψα ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά μου.

με γέμισαν οι τάδε ανασφάλειες. Γιατί δική τους όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου η απόψη τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου, θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα, τι μου έλεγα και τελικά.

0: γράφουνε για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην με αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 30 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα στην κυρία Μαρία που μας πήρε τηλέφωνο. Ευχαριστώ, κυρία Μαρία. Και το τραγούδι αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι το οποίο τραγουδά ο Αχιλλέας, ο οποίος είναι Κύπριος Αμερικής, μουσική Κύπρος Χαραλάμπους, Κύπρος μου όμορφων νησίν. Και συνεχίζουμε να πούμε καλημέρα στον καλό μας τον Κροατή, τον Δημήτρη τον Μορφίδη. Καλημέρα, Δημήτρη. Εύχομαι να είσαι καλά. Πλησιάζουν και οι μέρες. Η επέτειο είναι κοντά μας. Ιούλιος μπαίνει πολύ σύντομα. Και να χαρίσω στον Δημήτρη και όλους τους Μορφίδες στο επόμενο τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Είσαι μια πολύ όμορφη. Είναι για τη Μόρφου, αγαπητέ Δημήτρη, την Κωμόπολη Μόρφου. Πάμε να τα ακούσουμε. Χαρισμένο στον Δημήτρη και σε όλους τους Μορφίδες. Μουσική Στάλο Γεωργίου.

Αυτή λοιπόν ήταν η Κωνσταντίνα, αγαπητέ Δημήτρη. Ένα τραγούδι για την όμορφη, τη Μόρφου μας, η πόλη η Μόρφου. Είσαι μια πόλη όμορφη λοιπόν, σε μουσική της Στάλος Γεωργίου. Και καλημέρα να πω και πάλι που δεν τα κατάφερε να μας ακούσει. Είχα κάνει και ανακοίνωση, αγαπητέ Κρίς, και σου είχα βάλει ένα τραγούδι από τον Στέλιο τον Καζαντζίδη, το οποίο τραγούδι ήταν «Τα βιώματά σου». Τα βιώματά σου λοιπόν, και δυστυχώς δεν το άκουσες. Εντάξει, μη στεναχωριέσαι. Θα βάλουμε άλλο σε λίγο. Τώρα προς το παρόν θέλω να πω ένα καλημέρα στην κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κυρία Έλλη μου, να είστε καλά. Και ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να χαρίσουμε στην κυρία Έλλη λοιπόν το επόμενο τραγούδι. Και θα βρούμε ένα τραγούδι για σένα, αγαπητέ Κρίς, σε λίγο. Τώρα προς το παρόν πάμε να ακούσουμε τον Ζαχαρία λοιπόν, στο τραγούδι «Τα ανύπνοτα τα μάτια σου», για την κυρία Έλλη.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Έχουμε 15 λεπτά, κυρίες και κύριοι, πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έχουμε την εκπομπή μια φορά και ένα καιρό, που όπως είναι γνωστό γίνεται πάντοτε με την συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής και τη συμμετοχή παιδιών από τα παρικιακά μας σχολεία. Λίγο μετά το Ελτίον Ειδήσεων των 10 σήμερα. Να πω καλημέρα θέλω στην κυρία Δέσποινα στα δύο καταστήματα Δέσποινα Foods και πολλές ευχαριστίες κυρία Δέσποινα μου, να είστε καλά. Επίσης χαιρετώ όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την κυρία Χρυστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και επίσης το καφενείο εκεί, τον Κώστα, την Βικτόρια, την Άννα και τη Μαρία και όλους τους άλλους. Χαιρετώ το υπόλοιπο προσωπικό, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον Μάμα, τον Λούι Σταυρή και όλους τους άλλους που ξεχνάω τα ονόματά τους. Και καλημέρα σε όλους τους σταμόνες εκεί. Ευχαριστίες πολλές στην κυρία Χρυστάλα Ευδοκίμου, την διευθύντρια, για τη φιλοξενία. Και να χαιρετήσω τον Κρις ακόμα μία φορά. Ο Κρις

Ο μηχανικός λοιπόν που δεν άκουσε το τραγούδι που του αφιερώσαμε για τα γενέθλιά του, που είναι σήμερα, ο Κρίσος Μηχανικός, χαρίζω το ίδιο τραγούδι στην οικογένειά του. Είχα γνωρίσει και την θυγατέρα του και τον εγγονό του, τον Κρίς, ένα καλό παιδί που χορεύει ελληνικούς χορούς, ένα από τα τρία παιδιά του Σπάστα Group. Καλημέρα λοιπόν σε όλους ανεξαιρέτως και happy birthday to you, Chris. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Chris, happy birthday to you. Θα τα πούμε αργότερα εκεί στο Taste of Cyprus για καφεδάκι, Chris. Λοιπόν, Καζαντζίδης, υπάρχω και όσο υπάρχεις θα υπάρχω. Να ζήσεις χρόνια πολλά, Chris.

Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Κάπου εδώ θα πρέπει να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που επικοινωνήσατε. Ευχαριστώ για τα μηνυματάκια σας. Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Ευχαριστώ τον Chris που πήρε τηλέφωνο. Ευχαριστώ Chris για το μήνυμα. Happy birthday to you ξανά. Χρόνια σου πολλά. Και αν και εσείς έχετε τα ενέθλιά σας, χρόνια πολλά. Ή αν έχετε κάποια άλλη γιορτή, χρόνια σας πολλά. Καλημέρα και στην κυρία Άννα που μας πήρε τηλέφωνο πριν από λίγο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά στα λόγια, κυρία, να μου να είστε καλά. Και επενθυμίζω, σε λίγο, σε 4 λεπτά περίπου, έχουμε το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά έχουμε την εκπομπή «Μια φορά και ένα καιρό», που πάντα γίνεται με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής για τα τελευταία 35 χρόνια τουλάχιστον. Και είμαι υπερήφανος που ξεκίνησα αυτή την εκπομπή και την κάνω για τα τελευταία 35 χρόνια, παρακαλώ. Μεγάλωσα με τα παιδιά μεγαλώσαν, μεγάλωσα και εγώ, έρχονται άλλα παιδιά, μεγαλώνουν και η ζωή συνεχίζεται, κυρία Άννα μου. Λοιπόν, καλημέρα σας. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 10 η ώρα, ώρα Λονδίνου. Να είστε καλά, να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο. Και αγάπη, εγώ σας αγαπώ πολύ. Τι άλλο να πούμε, ότι είναι ευτυχία που είμαστε εδώ και κάνουμε αυτά που μας αρέσουν και να προσέχουμε τους εαυτούς μας, να χαμογελάμε, γιατί το χαμόγελο κάνει καλό, να έχουμε θετική ενέργεια, να στέλνουμε θετική ενέργεια. Αυτά, λοιπόν, bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.
1: Ελληνικό σχολείο Αποστόλου Βαρνάβα, Σάββατο πρωί, τάξη Ε και Στίγμα, τραγούδι Ψιντρή Βασιλιτζάνου.

0: Λοιπόν, να είμαστε και πάλι εδώ μαζί, αγαπητοί μου μικροί και μεγάλοι φίλοι, μια φορά και έναν καιρό και ένα ειδικότερο θέμα, αγαπητέ Μαθαίο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα φίλοι μας. Όπως το είπες Βασίλη, ξεκινήσαμε ήδη με το ειδικό θέμα μας. Αφιερωμένη η εκπομπή μας σήμερα στο σχολείο του Απόστολου Βαρνάβα, όπου γιορτάζει τα 60 του χρόνια.
0: Απίστευτο, 60 χρόνια, μπράβο.
1: Πώς περάσανε, Βασίλη.
0: Ναι, πώς περνούνε.
1: Λοιπόν, Βασίλη, για αυτό το λόγο, επειδή έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές από το σχολείο, επειδή έκαναν πολλά πράγματα τη χρονιά αυτή για να γιορτάσουν αυτή τη σημαντική επέτειο, βάλαμε το τραγουδάκι. Παίξαμε ένα τραγουδάκι που ηχογραφήσαν τα παιδιά που μάθαν και ηχογραφήσαν για εμάς εδώ, για να προλάβουμε να τα παίξουμε όλα.
0: Ωραία, βέβαια.
1: Λοιπόν, ακούσαμε φυσικά τη Βασιλικιά.
0: Βασιλικιά, ναι.
1: Και η δασκάλα είναι ιδιαίτερα βοηθητική, η κυρία Άντρικα Μέρνου, να την ευχαριστήσουμε και από τώρα. Αναφέρει και τα ονόματα των άλλων των συναδέλφων που δούλεψαν, τους ευχαριστούμε όλους από τώρα. Αναφέρει τα ονόματα των παιδιών, οπότε δεν χρειάζεται να το κάνουμε εμείς, μας ξεκουράζει σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, να πούμε, Βασίλη, ότι στο πλαίσιο των εορτασμών πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις στο σχολείο αυτό, στο Αποστόλου Βαρνάβα. Το φθινόπωρο άρχισαν εορτασμοί με δοξολογία, ευχαριστία στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, και καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι μαθητές και οι μαθήτριες έκαναν έρευνες, project και δημιουργικές δραστηριότητες, όπως συνεντεύξεις από παλιούς μαθητές και δασκάλους, από τον διευθυντή και τη βοηθό διευθύντρια του σχολείου. Έκαναν σταυρόλεξα και ακροστοιχίδες με τα ονόματα του σχολείου, ζωγραφιές, κολλάζ με φωτογραφίες. Είναι ένα ιδιαίτερο, έτσι, γεγονός για το σχολείο, να γιορτάζεις και να καταφέρνεις να παραμένεις και ανοιχτό με όλες τις δυσκολίες για 60 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και να υπηρετείς με τέτοιο ζήλο την παροικιακή εκπαίδευση και την κοινότητα.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι γίνονται πολλές θυσίες και εκ μέρους των δασκάλων και εκ μέρους των διευθυντών. Και οι γονείς το ίδιο συμμετέχουν σε αυτές τις προσπάθειες και τα παιδιά.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πω, Βασίλη, ακόμα, έτσι όπως μου τα γράφει εδώ πέρα και η κυρία, η συνάδελφος, η Άντρικα Μέρνου, τα παιδιά είδαν με τα μάτια της φαντασίας τους σκηνές από το παρελθόν και το μέλλον του σχολείου. Οι δραστηριότητες όλες αυτές που έκαναν τα παιδιά, Βασίλη, θα μπουν σε ένα λεύκωμα. Και το λεύκωμα αυτό θα εκδοθεί και θα δοθεί κατά τη χωροσπερίδα εορτασμού των 60 χρονών λειτουργίας του σχολείου κατά την επόμενη σχολική χρονιά.
0: Μπράβο.
1: Να πούμε επίσης ότι το σχολείο έλαβε μέρος και στο πρόγραμμα «Η Κύπρος στην τάξη μου», όπου μουσικός πρέσβυρα πολιτισμού από την Κύπρο οργάνωσε διαδικτυακά εργαστήρια με θέμα την παραδοσιακή μουσική και κυπριακά μουσικά όργανα. Έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και αυτά τα τραγούδια, Βασίλη, που ακούσαμε ήδη, το πρώτο, τη Βασιλικιά, και θα ακούσουμε και άλλα, είναι από
0: αυτή την εργασία που έγινε.
1: Μπράβο. Που έγινε μέσω αυτού του φοβερού προγράμματος. Ξέρω, Βασίλη, ότι πήρες και μια μικρή συνέντευξη από την κυρία Μαρία Μιχαήλ.
0: Ναι, ήταν εδώ πρόσφατα.
1: Ναι, και πρόεδρο, το λέω σωστά.
0: Ναι. Πες το.
1: Αναπληρώτρια πρόεδρος, έτσι, σωστά, των αποδήμων
0: Κυπρίων. Ναι.
1: Και
0: την οποία συνέντευξη θα με δώσουμε προσεχώς.
1: Ακριβώς. Όπου αυτή έχει οργανώσει το πρόγραμμα αυτό
0: ναι,
1: με το Υπουργείο για την Κύπρο στην τάξη μου.
0: Ναι, γίνεται αναφορά στη συνέντευξη, το αναφέρει αυτό. Τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Ακριβώς. Θα αναμένουμε λοιπόν, Βασίλη, για παραπάνω λεπτομέρειες για αυτό το ωραίο πρόγραμμα που έχει συμπεριλάβει και τα παροικιακά μας σχολεία.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, δεν είναι μόνο αυτή η δράση που έγινε. Είναι και η δράση που έγινε στο σχολείο της Αγίας Τριάδας στο Μπέρμιγχαμ, με κάποια συγγραφέα εκεί. Και του χρόνου θα έχουμε ακόμα περισσότερες δράσεις, σου το λέω.
0: Είμαι σίγουρος,
1: είναι επιβεβαιωμένο και από την προϊσταμένη της Κυπριακής Αποστολής, την κυρία Μαρία Λοή. Λοιπόν, στην τελική τους γιορτή, Βασίλη, τα παιδιά φυσικά θα τραγουδήσουν όλα τα τραγούδια που μας έστειλαν εμάς από τις πρόβες τους, έτσι.
0: Ναι.
1: Και το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος της τελικής γιορτής θα είναι στην κυπριακή διάλεκτο.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: πολύ ωραία.
1: Πάμε, Βασίλη, να ακούσουμε λίγα λόγια για την ιστορία του σχολείου από τον εκπαιδευτικό Δημήτρη Κατσούλη.
0: Πάμε.
2: Η ιστορία του σχολείου ξεκινά μαζί με την Ελληνοορθόδοξη κοινότητα του Αποστόλου Βαρνάβα, η οποία ιδρύθηκε το 1965 στο Wood Green. Τα προηγούμενα χρόνια, οι λειτουργίες και κάποια μαθήματα γίνονται στο χολ της εκκλησίας St. Michael's Anglican Church και αργότερα στο ναό του St. Mark's. Με την ενοικίαση του ναού του Αποστόλου Βαρνάβα το 1965 ξεκίνησε και το σχολείο. Τα πρώτα μαθήματα έγιναν στο χολ της εκκλησίας με μία μόνο δασκάλα, τη Σοφία Γεωργή. Στην αρχή οι μαθητές ήταν λίγοι, όμως με τον καιρό ο αριθμός τους αυξήθηκε. Το 1970 αγοράστηκε η Εκκλησία της Παναγίας και το σχολείο άρχισε να χρησιμοποιεί τα γύρω κτίρια. Μετά την εισβολή στην Κύπρο το 1974, πολλές οικογένειες ήρθαν στην Αγγλία. Έτσι η κοινότητα μεγάλωσε και μαζί της μεγάλωσε και το σχολείο. Τη δεκαετία του 1980, το σχολείο έφτασε στο μεγαλύτερο αριθμό μαθητών, με περίπου 1.200 παιδιά. Το 1986, η Εκκλησία της Παναγίας καταστράφηκε από φωτιά. Για ένα χρόνο, τα μαθήματα έγιναν στο διπλανό σχολείο, το Σεν Τόμας. Πολλοί μαθητές και μέλη της κοινότητας βοήθησαν στην προσπάθεια να ξαναχτιστεί ο ναός. Στη δεκαετία του 1990 ενδυναμώθηκε η συνεργασία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Το 1998 μάλιστα, το Ελληνικό Γυμνάσιο Λύκειος στεγάστηκε για πρώτη φορά στα κτίρια του σχολείου. Τη δεκαετία του 2000 χτίστηκε το νεότερο κτίριο του σχολείου. Το 2004 ο πατέρας Σωτήριος Παναγιωτόπουλος παρέδωσε τη διεύθυνση μετά από δεκαετίες υπηρεσίας και ανέλαβε ο Μητροπολίτης Κολωνίας Αθανάσιος. Από το 2010 και μετά, το σχολείο συνέχισε να προσφέρει ελληνική παιδεία στα παιδιά της κοινότητας υπό τη διεύθυνση του πατρός Κωνσταντίνου. Οι μαθητές συνέχισαν να μαθαίνουν ελληνική γλώσσα, θρησκεία, ιστορία και πολιτισμό. Η πανδημία του COVID όμως και η καραντίνα έφεραν δυσκολίες και οδήγησαν στο προσωρινό κλείσιμο του σχολείου. Το 2021, ο κύριος Πόλης Πολυκάρπου έγινε ο πρώτος λαϊκός διευθυντής του σχολείου. Η συνεργασία με την Ελλάδα και την Κύπρο συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερα φέτος, το σχολείο συμμετέχει σε διαδικτυακά μαθήματα παραδοσιακής κυπριακής μουσικής, σε συνεργασία με την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή. Σήμερα το Σχολείο Αποστόλου Βαρνάβα γιορτάζει 60 χρόνια έργου με αγάπη για τα παιδιά, την ελληνική γλώσσα και την ελληνική παιδεία. Παραμένει ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για την κοινότητα και κοιτάζει με ελπίδα προς το μέλλον.
0: Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Τους ευχόμαστε να τα εκατοστήσουν και να τα χιλιάσουν ακόμα.
0: Να έχουν υπόμονη, ναι.
1: Το κυριότερο. Λοιπόν, Βασίλη, δύο όμορφα τραγουδάκια θα ακούσουμε τώρα από τις μικρότερες τάξεις του σχολείου. Θα μας τα ανακοινώσει, όπως σου είπα.
0: Και ναι.
1: Πόσο αγαπώ το ελληνικό σχολείο και από την Πάφο στην Κερίνια.
0: Α, έτσι.
1: Έτσι.
0: Πάμε.
3: Ελληνικό Μπαρικιακό Σχολείο Αποστόλου Βαρνάβα, Σάββατο πρωί. Δασκάλες, κυρία Μάχη Νεοφύτου και κυρία Πέκη Γιαννουδάκη. Τα παιδιά της πρώτης προχωρημένης και της πρώτης τάξης.

0: Στα παιδάκια, μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Μπράβο τους, εξαιρετική η δουλειά τους. Και ναι, μάλιστα, Βασίλη, είναι και από τις πρόβες αυτό. Σκέψου πόσο ακόμα καλύτεροι θα γίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι, οπωσδήποτε.
1: Έτσι, γιατί μου τα έχουν στείλει και μια-δυο εβδομάδες. Άρα ένα μήνα.
0: Σημαίνει ότι.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Μπράβο τους.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Λοιπόν, Βασίλη, έχουμε μια όμορφη συμμετοχή από τα μεγαλύτερα παιδιά, την GCSE 1 τάξη. Ελληνικά γράμματα μας την ονομάζουν.
0: Α, έτσι. Πάμε να τους ακούσουμε.
1: Φύγαμε.
2: Ελληνικά σχολεία Αποστόλου Βαρνάβα. Απαγγελία από τα παιδιά της τάξης GCSE 1. Δασκάλα Αλεξία Χαραλάμπους. Απαγγέλουν οι μαθητές και μαθήτριες
3: Αριστεία Βαλεντίνα,
4: Νεόφυτος
5: Ερίκα, Σοφία
6: Μαρία,
7: Ελένη
8: Βασίλη,
9: Στέφανο.
10: Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου. Εκεί δάφνες και βάγια, θυμιατό και λιβάνισμα. Οδυσσέας Σελίτης 1944. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου. Εκεί σπάρι και πέρκες.
11: Ανεμόδαρτα ρήματα, ρεύματα πράσινα μέσα στα γαλάζια. Όσα είδα στα σπλάχνα μου να ανάβουνε. Σφουγγάρια, μέδουσες.
12: Με τα πρώτα λόγια των σιρήνων, ο Στράκαρο δεινά με τα πρώτα μαύρα ρίχη. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα μαύρα ρίχη.
13: Εκεί ρόδια και δόμια, θεοί με λαχρινή, θεοί και ξαδελφοί, το λάδι αδειάζοντας μες τα πελώρια και ούπια. Την γλώσσα μου έδωσαν ελληνική και πνοές από την ρεματιά ευωβιάζοντας, λιγαριά και σχήνο.
14: Σπάρτο και πιπερόριζα με τα πρώτα πιπίσματα των σπίνων. Ψαλμώδιες γλυκές με τα πρώτα δόξαση. Μουνάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα δόξαση.
15: Εκεί δάφνες και βάχια, τιμιατό και λιβάνισμα, τις πάλες ευλογώντας και δεκαριοφίλια.
16: Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, στο χώμα το στρωμένο με τα μπελομάντιλα. Κλίσες, τσουνκρίσματα και Χριστός Ανέστη.
17: Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, με τα πρώτα σμπάρα των Έλληνων. Αγάπες μυστικές με τα πρώτα λόγια του ύμνου. Μονάχη έγκια η γλώσσα μου με τα πρώτα λόγια του ύμνου.
0: Πολύ όμορφα, πολύ ωραία λοιπόν.
1: Μπράβο στα παιδιά.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Λοιπόν, Βασίλη, να μην ξεχάσουμε να ανακοινώσουμε το διαγωνισμό μας.
0: Και πάλι βέβαια.
1: Αν και έχουμε μείνει μόνο δύο μέρες, έτσι. Είπαμε μέχρι τέλος του Ιούνιου είναι η παράταση που είχαμε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Κάποιοι μπορεί να αποφασίσουν τώρα, σήμερα να γράψουν.
1: Ναι, ήμουν να το ξέχασε. Ναι. Λοιπόν, ο διαγωνισμός μας με θέμα «Η Κύπρος μέσα από τα μάτια μου» απευθύνεται σε μαθητές 10 με 18 χρονών. Έτσι, είναι με αφορμή την Κυπριακή Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρώτο εξάμεινο του 2026. Θέλουμε τα παιδιά να γράψουν τι γνωρίζουν για την Κύπρο μέσα από τις εμπειρίες τους, από τα ταξίδια τους, από αυτά που έμαθαν στο παροικιακό σχολείο. Άκου, Βασίλη, τώρα spoiler.
0: Ναι.
1: Μου έλεγε μια εκπαιδευτικός, μια συνάδελφος, ότι το παιδί τους το ανακοίνωσε το θέμα, τους το είπε αν θέλουν να γράψουν, και λέει εγώ θα γράψω για το κυπριακό ποδόσφαιρο, λέει.
0: Άτε ρε, μπράβο, ναι, ναι. Η εξέλιξη του ποδόσφαιρου δηλαδή.
1: Ναι, γιατί το παιδί ασχολιόταν πάρα,
0: ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: και
0: του άρεσε,
1: γνώριζε,
0: ναι,
1: πράγματα, ναι. Και γιατί όχι.
0: Είναι λοιπόν, ενδιαφέρον, ναι, ναι.
1: Δίνω ιδέες τώρα, έτσι, ναι, ναι. Το πόσο μπορούμε να σκεφτούμε, ναι, έξω από το κουτί,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που λένε οι άλλοι, νομίζω, μεταφρασμένοι είναι αυτή η έκφραση, ώστε να συνδέεται το θέμα με αυτό που θέλουμε να γράψουμε στη δημιουργική μας γραφή του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως γνώρισαν λοιπόν την Κύπρο μέσα από το ελληνικό σχολείο ή την οικογένειά τους, ή την ιστορία ή τον πολιτισμό ή το ποδόσφαιρο, και δεν να μου το δώσουν εμένα, ώστε να μπορέσω μετά να το δώσω στην κριτική μας επιτροπή για να γίνει η επιλογή των καλύτερων. Τρία θα είναι τα βραβεία μας,
0: ναι,
1: Βασίλη,
0: ναι, τρία, ναι, ναι.
1: Χρηματικά. Mm-hmm. Το πρώτο με 100 λίρες, το δεύτερο με 80, το τρίτο με 50 λίρες. Και πληθώρα βιβλίων, πολλά βιβλία θα δώσουμε στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Βεβαίως. Γύρω στα 18, μου είπες.
0: Έχουμε 18 κόπεις, ναι. 18
1: ωραία
0: βιβλία, ναι.
1: Επένους σε όλους τους συμμετέχοντες. Uh-huh. Και μια εξαιρετική βράβευση που θα οργανώσουμε να την κάνουμε με τη νέα σχολική χρονιά.
0: Μια ειδική εκδήλωση, ναι.
1: Και να ευχαριστήσουμε φυσικά και το χορηγό μας,
0: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ο Δόκτωρ Βασίλης Μαύρου από το Varosi Lettings and Estates που μας δίνει τα χρηματικά βραβεία και η ομάδα του ομίλου εξυπηρετητών Μέγα Σύριος είναι ο εκδοτικός οίκος που μας δίνουν τα βιβλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Υπέροχα. Δύο μέρες έχουν μείνει. Πιάστε χαρτί και μολύβι, παιδιά.
0: Και γράψτε τώρα
1: τις σκέψεις σας. Λοιπόν, Βασίλη, έχουμε δύο ακόμα πάρα πολύ όμορφα τραγούδια από το σχολείο του Απόστολου Βαρνάβα. Mm-hmm. Να ευχαριστήσουμε από τώρα όλους τους συναδέρφους, όλους τους εκπαιδευτικούς που εργάστηκαν για τις όμορφες αυτές συμμετοχές και μάλιστα να κάνουν τα παιδιά να τραγουδήσουν και στην κυπριακή διάλεκτο, που δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Σημαντικό.
1: Σημαντικότατο. Και να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία στους εορτασμούς τους στο τέλος της χρονιάς και επίσης θέλουμε και ένα λεύκομα να μας δώσουν και εμάς.
0: Ναι, να μας δώσουν βέβαια, να το έχουμε εδώ για εντίμιο.
1: Ακριβώς, όταν ολοκληρωθεί για να δούμε τις όμορφες δουλειές των παιδιών. Και ακριβώς. Να μιλήσουμε γι' αυτό, να το φέρουμε ακριβώς εδώ και να μιλήσουμε, να διαβάσουμε μερικές από τις εργασίες των παιδιών.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι,
1: στην
0: καλή ιδέα, καλή ιδέα. Ναι.
1: Χρόνια τους πολλά λοιπόν.
0: Χρόνια πολλά.
1: Το σχολείο του Απόστολου Βαρνάβα.
0: Και να ευχηθούμε καλή συνέχεια και να πάντοτε έτσι με ενθουσιασμό να κάνουν πράγματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θα ακούσουμε λοιπόν δύο τραγουδάκια ακόμα. Δεν θα διακόψουμε και πάλι. Θα χαιρετήσουμε νομίζω εμείς από τώρα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Για να απολαύσουμε τραγούδια.
1: Ακριβώς. Την Πορτοκαλιά θα ακούσουμε.
0: Α, ωραία.
1: Έτσι, η Πορτοκαλιά του Καραβά.
0: Ναι, που κάνει πορτοκάλια.
1: Αυτήν.
0: Ναι.
1: Και τον ύμνο του σχολείου. Έχουν κάνει και ύμνο.
0: Έχουν κάνει δικό του ύμνο. Μπράβο του.
1: Πάμε.
0: Οκ, okay. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Βασίλης Παναγής.
1: Εγώ είμαι ο Ματθαίος Βενετσάνος.
0: Bye bye.
1: Γεια σας.
4: Ελληνικό σχολείο Αποστόλου Βαρνάβα, Σάββατο πρωί, τάξη, Πέμπτη και Έκτη.

0: Μια φορά και έναν καιρό. Η εκπομπή για τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Μια παραγωγή του LGR με τη συνεργασία της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής. Με τον Ματθαίο Βενετσάνο και τη συμμετοχή παιδιών από τα ελληνικά σχολεία της παροικίας μας. Τεχνική επιμέλεια, συμμετοχή Βασίλης Παναγής. Μια φορά και έναν καιρό.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Τι γίνεται?
3: Καλά, πήγα και είδα μια πολύ καλή δικηγόρο χθες και τώρα νιώθω ήρεμος.
2: Αλήθεια? Ποια ήταν? Περί τίνο σε πρόκειτο?
3: Λοιπόν, το όνομα της είναι Ροδούλα Φιάκα και ειδικεύεται σε νομικά θέματα του Property Law.
2: Τέλεια, έψαχνα για κάποια σαν αυτή. Ποια είναι τα στοιχεία της?
3: Λοιπόν, μπορείτε να την καλέσετε στο 0203 143 1917 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.fiaakaka-solicitors.co.uk.
2: Ευχαριστώ.
3: Παρακαλώ.
4: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
5: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
4: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
5: What's their name again?
4: Geodrive.cy.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Καλημέρα, good morning London, good morning Παρικία μας. Σήμερα Κυριακή 28 Ιουνίου. Θα μεταδώσουμε ζωντανά τη Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο White Man Road, North London. Η εκπομπή είναι μια ευγενική χορηγία από το Anastasia Lodge και το Autumn Gardens. Coming now, next is our live church broadcast from St. John the Baptist Church. And this program is brought to you in conjunction with Anastasia Lodge and Autumn Gardens. Μείνετε συντονισμένοι. Stay tuned in. This is LGR.

0: των δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωτέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα σταυρωθέντα Θεοί περιμόν επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εδεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου κέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: I believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the only begotten, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not made, of one essence with the Father, by whom all things are made, who for us men and for our salvation, came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man. And he was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered, and was buried. And the third day he rose again, according to the Scriptures, and ascended into heaven, and sits at the right hand of the Father. And he shall come again with glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spoke by the prophets, in one holy, Catholic, apostolic Church, I acknowledge one baptism for the remission of sins, I look for the resurrection of the dead, and the life of the world to come. Amen.

σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν πάντη τόπο της δεσποτείας σου. Σιγάρι Θεός, ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αϊών ως αυτοσόν. Σύ και ο μοναγενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μειόντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστησας πάλιν και ουκαπέστης πάντα ποιόν. Και ως ημάς εις τον ουρανό να ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίσω τη μέλουσαν. For all these things we give thanks to you and your only begotten Son and your Holy Spirit, and for all the benefits known and unknown, seen and unseen, that have been granted to us. We give thanks to you also for this liturgy, which you are pleased to accept from our hands, through thousands of archangels and myriads of angels attend you, the cherubim and the seraphim, six-winged, many-eyed, soaring aloft on their wings.

μεταλαμβάνωση, εις λήψη της ψυχής, εις δάρκες των μαρτύρων, εις κοινωνία του Αγίου του Πνεύματος, εις βασιλείας σου αναπήρωμα, εις παρησίαν, την προσέμι, εις κρίμα, εις κατάκριμα.

Ευχαριστούμε εσύ, βασιλεύα όρατε, ότι αμετρήσου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέους εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπειδε επί της επικυκλικότας ήτασε αυτόν κεφαλάς, ουγαρέκλαν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθόν εξομάλισον κατά την εκάστου Ινδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Hear us, Lord Jesus Christ, our God, from your holy dwelling and from the throne of glory of your kingdom, and come to sanctify us, you who sit above with the Father and are here present with us unseen, and by your mighty hand be pleased to share your pure body and precious blood with us and through us with all the people. Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης Βασιλείας Σου, και ελθέ εις το αγιάσαι ημάς, ο Άν το Πατρίς εγκατήμενος και ο διημήν αοράτος ημών, και καταξίωσον την κρατεά Σου χειρή, μεταδούν ημήν του αχράντου σώματός Σου και του μοιού αίματος και διημών παντί το λαόν. Ο Θεός ηλάσθητη με το αμαρτωλό και ελεησόν με. Ο Θεός ηλάσθητη με το αμαρτωλό και ελεησόν με. Ο Θεός ηλάσθητη με το αμαρτωλό και ελεησόν με.

0: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να μαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρατον σώμα Σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα Σου. Δέομαι ουν Σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με, ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων Σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον. Αμήν.
1: See, to the divine communion I approach. My Maker, burn me not as I partake, for you are a fire consuming the unworthy, but rather cleanse me now of every stain. Of your mystical supper, Son of God, today receive me as a communicant, where I will not speak of the mystery to your enemies. I will not give you a kiss like Judas.

0: me worthy to be filled with delight in you, that as I leap for joy, O good one, I may magnify your first and second comings. How shall I, the unworthy, enter among the splendors of your saints? For if I dare to enter with them into bridal chamber, my dress convicts me, for it is not wedding garment, and I shall be bound and cast out by the angels. Cleanse the stain of my soul, Lord, and save me as you love humankind.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσεων πρώτος είμαι εγώ. Γιατί πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρονον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέομαι εγώ σου ελέγξόν με και συγχώρησόν με τα πραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα ενέργω, τα εγνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίδος με τα σχήν, τον αχράντο σου μυστηρίων εις άψεν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πήγαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπω, ου φίλοι μας ιδώσω καθ' άπειρο Ιούδας, άλλος ολισθής ομολογός, υμνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρε εστί τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θύμη και τρέφει, θεή το πνεύμα των δένουν τρέφει ξένος. Έθελε ξας πόδο με Χριστέ και ηλίουσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάπλεξον πύρια έλωτος αμαρτίας μου και εμβληθήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότες των Αγίων σου πώς εισελέψομαι ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον υπόνα ο κοιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμες εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια Ταύτα διότι το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσεν και αγιασμό ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμείς δεν το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα σωτηρίας μου. Του τύπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπω, ου φίλη μας σου δώσω, καθάπειρο Ιούδας, αλλός ολισθής ομολογός, υμνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

Σελθετε. Εσείς οι μεγάλοι, παρακαλώ πολύ, θα μείνετε στις θέσεις σας. Αν θέλετε να καθίσετε, καθίστε. Είπα και τις προάλλες, είναι πολύ ωραία αυτή η ησυχία η οποία έχει η Εκκλησία και είναι πολύ ωραία να τη συντηρήσουμε και όλα να την κρατήσουμε την ώρα που κοινωνάμε τον κόσμο. Γι' αυτό τον λόγο, όσο θα κοινωνάμε τα παιδιά, εσείς οι μεγάλοι στις θέσεις σας, ήρεμοι, προσευχηθείτε δύο πολύ ωραίες προσευχές. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και η δεύτερη, μνήστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Αμήν.

0: Εμένοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμεν Συ Δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα καταξίων σημάς των επουρανίων Σου και των αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβος τους πάντας, προύρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου. Αμήν. Ότι Συ ο Αγιασμός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπω.

0: Again, we pray for mercy, life, peace, health, salvation, visitation, pardon and forgiveness of sins of the for the servants of God, the passioners, the church community, supporters and benefactors of this holy temple, and the servants of God, Andreas, Antonios, Christiana, Christiana, Loizo, Tasos, Sophronios, Paris and Nikos. Μετά των συζύγων, τέκνων, αδελφών και συγγενών, τον επιτελούντο την Αγία Νεόρτην Ταύτη.
1: Κύριε Λοΐσον, Κύριε Λοΐσον, Κύριε Λοΐσον.
0: Κυριόμεθα και υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Εκκλησία και πολυτάφτη και πάσαν πόλη και χώρα.
1: Κύριε Λοΐσον, Κύριε Λοΐσον, Κύριε Λοΐσον, Κύριε Λοΐσον, Κύριε Λοΐσον, Κύριε Λοΐσον.

Κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέ

το Κύριο κλεινομέν. Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες παναχράντου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, και δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Υπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες των Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου και την Ανακομιδίνη των Λειψάνων εορτάζουμε και του Αγίου Ενδόξου, του Σύπατρος ημών Σεργίου του Μαγίστρου, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων εις των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσω τη δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωήν, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τα ψυχάς ημών, ως αγαθός και φυλά.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ευλογήσε τους πέντε άρτους εν τη ρήμο και εξ αυτών πεντακεσχυλίους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, το σύντον, τον ίνο και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη ιερά ημών αρχιεπισκοπή τη πόλη και παρικία ταύτη και ούτως εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ, ο Θεός ημών και στη δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δύο λεπτά παρακαλώ, καθίστε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Να υπενθυμίσουμε λίγο το πρόγραμμα της Εκκλησίας. Αύριο, Δευτέρα, 29 του μηνός, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Θα είμαστε εδώ, θα λειτουργήσουμε 9.30 με 12, ευθύς αμέσως. Θα έχουμε το δωρεάν κοινοτικό γεύμα. Δωρεάν γεύμα προς όλους. Και τους μικρότερους σε ηλικία, αλλά και τους μεγαλύτερους. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι μόνο για τους μεγαλύτερους. Είναι για όλους το γεύμα αυτό. Μία φορά το μήνα, εδώ η Επιτροπή μας, η κοινότητα του Αγίου Ιωάννη, το προσφέρει δωρεάν. Την Τρίτη θα είμαστε πάλι εδώ να τιμήσουμε τη μνήμη των 12 Αποστόλων. Και στις 2 του μηνός θα τελέσουμε τον αγιασμό του Ιουλίου. Πρώτη του μηνός δεν θα λειτουργήσουμε εδώ. Θα λειτουργήσουμε στο Gospel Oak, στους Αγίους Αναργύρους, να τιμήσουμε τους Αγίους Αναργύρους, να τιμήσουμε τον πατέρα Βίκτορ, ο οποίος είναι γέννημα θρέμα εδώ του Αγίου Ιωάννη. Να υπενθυμίσω επίσης ότι στις 22 Αυγούστου ο ναός κάνει μια εκδρομή στο Brighton, έτσι μια χαλαρή ημερήσια εκδρομή. Έχουμε ακόμα κάποιες θέσεις. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει με τη Μαρία που βρίσκεται στο γραφείο και μας βοηθάει πολύ, είτε με εμένα. Και να μην ξεχάσουμε ότι σιγά σιγά τελειώνουν τα αγγλικά τα σχολεία, τελειώνουν και τα ελληνικά παροικιακά σχολεία και έρχεται η ώρα να κάνουμε τις εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά. Η νέα σχολική χρονιά για το ελληνικό παροικιακό σχολείο του Αγίου Ιωάννη, εδώ στη Whiteman Road, θα ξεκινήσει στις 12 Σεπτεμβρίου. Παρακαλώ πολύ όλους, όλες. Πολύ περισσότερο τώρα θα παρακαλέσω τους παππούδες και τους γιαγιάδες να πούμε ένα λόγο περισσότερο στους γονείς για τα εγγόνια. Να μάθουν τα ελληνικά. Να τα στείλουν στα ελληνικά παροικιακά σχολεία. Πολύ πολύ σημαντικό πράγμα η ελληνική γλώσσα. Παράδοση, θρησκεία, οικογένεια, γλώσσα, αυτά είναι τα οποία μας κρατούν ενωμένους εδώ στην Αγγλία. Ευθύς αμέσως θα τελέσουμε τα μνημόσυνα. Αμέσως μετά, αφού του πάρετε το αντίδωρο, μπορείτε όποιος θέλει, έτσι με πολύ χαρά, ξέρετε κάθε Κυριακή η κοινότητα προσφέρει το δωρεάν καφέ και τσάι και ένα κέρασμα στο χολ εδώ της Εκκλησίας. Όποιος θέλει με πολύ πολύ χαρά μπορεί να έρθει δίπλα στο χολ, έτσι για να τα πούμε λίγο, να γνωριστούμε. Να είστε καλά.

σου ο παλέμεν, εκμείον τον πλάσασμε και εικόνη σου θεία τιμήσας. Παραβάσει εντολής δε πάλιν με επιστρέψας εις γυναίξης ελήφθην, εις το καθομοίωσιν επανάγκα.

αμαρτούλου σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσο, όπου χωρί των Αγίων Κύριε και οι δίκαιοι εκλάμψους είναι ως προστήρες τους και κοίμη

0: Άρχος, ο συνάναρχος Υιός και Θείον Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης ηλατρεύοντας και του αιωνίου πυρός εξάρπασον.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρεσαι μνή Θεόν σαργητεκούσα εις πάνω σωτηρίαν, δις γεν...

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, διομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε,
0: επιδεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των οικοκοιμημένων δούλων του Θεού, Γρηγορίου Αρχιερέως, Λεοντίου Ιερομονάχου, Κυριάκου Βασιλείου, Ανδρέου των Πρεσβυτέρων και Χαραλάμπους του Πρεσβυτέρου, Βόρη Ιακώβου και Ανδρέου των Νεοκόρων, Δήμητρας, Ηλίας, Ελένης, Φλόρας, Λέλας, Χρυσταλούς, Θεοδόρου, Ελένης, Θεοδόση, Λουκίας, Τλιανού, Αγαθής, Κωστή, Κατερίνας, Κωστή, Μωυσή, Κατίνας, Παναγιώτη, Χαραλάμπους, Παναγιώτας, Κυριάκου, Λουκίας, Γεωργίου, Λεάντρη, Χαραλάμπους, Πάμπου και Δανάης, Ανδρέα, Χρυστάλλας, Αντωνάκη, Μάικλ και Άννας, Ελένης, Μαρίας, Σόζου, Σταυρούλας, Δημητρίου, Νίκης, Άννας και Μιχάλη, Λάμπρου, Φέδρας, Μαρούλας, Δημητράς, Χριστοδούλου, Έλης, Αντιγόνης, Νεοφύτου, Νιώβης, Μαρίας, Ανδρέα, Πέπας, Κυριακής, Χαρίκλειας, Στυλιανού, Παναγιώτη, Κυριάκου, Ελένης, Μαρίας και Γεωργίου, Παναγιώτου, Χαραλάμπου, Ανδρέου, Ελένης, Εφροσύνης, Αθανασίου, Ελένης, Κλεοπάτρας, Εφροσύνης, Κυριάκου, Χρήστου, Βασιλικής, Κυριακής, Παναγιώτη, Κυριακής, Ιλαρίων, Πρεσβυτέρου, Κυριάκου, Μοναχού, Σάβα και Ελένης, Παντελίτσας, Ανδρέα, Αούστας, Κουλέρμου, Δημήτρη, Λευτέρη, Κυριάκου, Ελένης, Πέτρου, Κατίνας, Γιάννη, Βασιλούς, Παρασκευά, Κασούλου και Ελάσου, Ζηνοβίας, Διονυσίου, Ανδρέα, Μιχαλάκη, Ζήνωνα, Γιαννάκη, Χριστίνας, Βαρβάρα, Βασιλική, Σάβα, Ελένης, Λούκα, Σάβα, Αρέστη, Κλιασούς, Πελοπίδα, Ευανθίας, Ανδρούλας, Νικολάου, Στυλιανής, Στέλλας, Πάρη και Νίκης, Μάριου, Χριστάκη, Μαρίας, Χέλεν, Ελένης, Ελένης, Ανδρούλας, Παρασκευής και Μάμα, Μιχάλη, Κυριακής, Γιώργου, Δημήτρη, Παναγιώτη, Ανδρέα, Παναγιώτη, Σωτήρας, Δημήτρη, Γιώργου, Σάβα, Κυριάκου, Θεοδόρας, Χρυσάφης, Χρήστου, Μάκη και Ανδρέα, Χριστίνας, Κυριάκου, Σημαίων και Αλεξάνδρου των Πρεσβυτέρων, Δέσποινας, Κυριακής, Μιχάλη, Γεωργίου, Δημητρίου, Κυριακούς, Παντελίτσας, Ανδρέα, Αούστας, Δημητρίου, Κουλέρμου, Λευτέρη, Κυριάκου, Κούλας, Κατίνας, Γιάννη, Βασιλούς, Βασιλείου, Όλγας, Ιακώβου, Ραΐσας, Ταμάρας, Γιούλας, Ανδρέη και Σερμαίη, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός, παναμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ούκα στην άνθρωπος ο ζήσετε και ούχα αμαρτήσει, τσιγαρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη και ο νόμος σου αλήθεια, ότι εσύ η Ανάστασης, η ζωή και η ανάπαυσης, των προκεκοιμημένων δουλών σου Χριστέ ο Θεός ημών και στη δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και το ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων του Κυρίου δεηθωμέν. Ο God of spirits and all flesh, you have trampled down death, made the devil powerless and given life to your word, give rest, Lord, to the souls of your servants, who have fallen asleep in a place of light, in a place of green pasture, in a place of refreshment, from where pain, sorrow, and sighing have fled, as a good and loving God, forgive every sin committed by them in word, deed, or thought, For there is no one who lives and does not sin. You alone are without sin. Your righteousness endures forever, and your law is truth. For you are the resurrection, the life, and the repose of your servants who have fallen asleep, Christ our God. And to you we offer glory with your eternal Father and your all holy, good and life-giving Spirit, now and ever, and to the age of ages. Αιωνία σε μνήμη εξωμακάριστη και ύμνης αδελφίμων. Αιωνία σε μνήμη εξωμακάριστη και ύμνης αδελφίμων. Αιωνία σε μνήμη εξωμακάριστη και ύμνης αδελφίμων.

0: Ευλογία Κυρίου και ελεύσελτευτο εφημάστη αυτού Θεία Χάρ και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αείκη στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα Σύ.
1: Και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός, Σιμών, τες πρεσβείες Παναχράν και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Ιω και Ζώπιου Σταυρού, προστασία του Δημήνου Πουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, Ιω ενδόξου προφή του Προδρόμου και Βαπτιστού του Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Κιμκιάνης, του Εναγής Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, ου και τη Θεία Μυσταγωγέν επιτελέσομεν, και του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Μαγίστρου, ου και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων στον Αγίον, εις και σε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Και προτύπωμε το διευχόν, επειδή σήμερα ήταν μια πολύ πολύ ωραία ευαγγελική περικοπή, θέλω να κρατήσουμε τρία πράγματα, έτσι πολύ πολύ γρήγορα. Τι ήταν ο εκατόταρχος, ένας ειδωλολάτρης, ο οποίος τι έκανε, πήγε στο Χριστό, αναγνώρισε τη θεότητά του, πίστεψε σε Αυτόν και τι γύρισε και του είπε, «Θεέ μου, θέλω να κάνεις καλά τον δούλον μου, όχι εμένα». Πόσο μεγάλη κίνηση αυτή, που στις ημέρες που ζούμε κανείς μας δεν το κάνει. Παρακαλάμε τον Θεό, λέμε και δώσε και δώσε και τα θέλω τώρα και δείξε μου σημάδια. Ο Θεός όμως δεν ενεργεί έτσι. Πίστη δεν είναι να ζητάμε από τον Θεό να μας δείξει. Πίστη είναι ότι πιστεύουμε ότι Εκείνος ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς και το πότε θα μας το δώσει. Γι' αυτό πιστέψτε στο Θεό, όπως πίστεψε ο εκατόταρχος. Πόσο βαθύ είναι αυτό το νόημα του Ευαγγελίου το οποίο μας δίνει σήμερα ο Ευαγγελιστής. Να είστε γεροί και ευλογημένοι, χρόνια πολλά σε όλους. Με χαρά θα σας δούμε αύριο στη λειτουργία και στο τραπέζι το δωρεάν το κοινοτικό γεύμα. Να είστε καλά. Διεύχον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον.
1: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

Μόλις παρακολουθήσατε την πρωινή Θεία Λειτουργία, την Θεία Λειτουργία ζωντανά από τον Ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Whiteman Road. Το πρόγραμμα αυτό ήταν μια ευγενική πρόσφορα των οίκων Ευγερίας Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens. The church service today came at compliments of St. John the Baptist Church, who of course are based in Whiteman Road, North London. Μείνετε συντονισμένοι στον London Greek Radio LGI για τη συνέχεια του προγράμματος μας. Καλή σας Κυριακή!

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει ω

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer's Green. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Έτσι γλυκά κυπριακά. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι ξανά. Εδώ είμαστε, εδώ LGR London Greek Radio στους 103 και 3 στα FM. Και μέσα από την εκπομπή μας το απόγευμα της Κυριακής, Sunday Afternoon Show, LGR 103.3, lgr.co.uk. Μέσα από την ιστοσελίδα του ραδιοφώνου μας, lgr.co.uk. Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή του London Greek Radio. Να μας έχετε παντού. A free app there to download Google Play and Apple, London Greek Radio.

Έχει ο Θεός, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή την ώρα όπως και κάθε Κυριακή είναι αφιερωμένα στα όμορφα μας τα κυπριακά. Και κάνουμε ένα κλικ εδώ και... Και οι όμορφες LGR London Creek Radio 1 και μοναδικό

0: Ανάψτε τα καρβούνα. Ναι, ναι, τα καρβούνα. Αυτό είναι ο Χριστάκης, Χριστάκης Κλεοδούλου. Και το τραγούδι της σούβλας. Ανοίξε η όρεξη μας. Πάμε εδώ στην αρχή. Rewind.
1: Καρβούνα ρε.
0: Κάψτε τα. Ανάψαν τα καρβούνα ρε. Έτσι λέει.
1: Ναψέντα κάρβου.

καλή διάθεση και καλή παρέα. Είμαστε έτσι μια μεγάλη παρέα του LGR. We belong to the LGR family. Όλα τα τραγούδια μας, τραγούδια, τραούφκια είναι αφιερωμένα σε εσάς τους καλούς μας φίλους ακροατές.

0: 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου εδώ.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR London Greek Radio 103,3. Μας

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Παμπίνα Θεμιστοκλέους.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ανέβαλε όλες τις επαφές της στις Βρυξέλλες η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η Μαρία Ανχελαλκίν είχε προγραμματισμένη συνάντηση αύριο με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ωστόσο, όπως πληροφορείται, το ΡΕΙΚ αυτή έχει επαναπρογραμματιστεί για τις 13 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Ολκίν προχώρησε στην συγκεκριμένη διαφοροποίηση, αναμένοντας να δει πώς θα διαμορφωθούν κάποια δεδομένα κατά την σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Στην τουρκική πρωτεύουσα θα βρίσκονται Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ως επίσης και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ως εκ τούτου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου δεν αποκλείεται να τεθούν και τα ευρωτουρκικά, ενώ ενδέχεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι τελευταίες εξελίξεις πιθανόν να διαφοροποιήσουν και τον χρόνο καθόδου της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο. Χωρίς προβλήματα διεξάγονται οι αναπληρωματικές εκλογές για την Αντιδημαρχία Χλαντζιάς. Την θέση διεκδικούν οι Άνδρη Χατζιανδρέου και ο Προκόπης Προκοπίου. Οι κάλπες κλείνουν στις 6 το απόγευμα και το επίσημο αποτέλεσμα των εκλογών αναμένεται να ανακοινωθεί πριν τις 8.30 το βράδυ. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι ψήφισαν μόλις 2.281 εκλογής, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 15% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στο δημοτικό διαμέρισμα Χλαντζιάς. Η ανακήρυξη του εκλεγέντα αντιδημάρχου θα πραγματοποιηθεί στις 11 αύριο το πρωί στα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται άνδρας 53 ετών, ο οποίος τα ξημερώματα εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στην Αγία Νάπα. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο σοβαρός τραυματισμός. Νέος κύκλος έντασης άνοιξε στη Μέση Ανατολή με αμερικανικά πλήγματα επί Ιρανικού εδάφους και επιθέσεις της Τεχεράνης με πυράβλους και ντρόουν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, προειδοποίησε ότι κάθε παρέμβαση εκτός της συμφωνίας πλαίσιο όσον αφορά την διαχείριση των στενών του Ορμούς ενέχει τον κίνδυνο να αυξήσει τις εντάσεις στην περιοχή. Τόνισε πως κανένας άλλος οργανισμός και καμία άλλη χώρα πλην του Ιράν δεν είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των στενών. Υπογράμμισε ακόμη ότι οποιοδήποτε παρέμβαση θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην επαναλειτουργία του θαλάσσιου περάσματος. Σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές υποδομές του Ιράν στα στενά του Ορμούς, οι οποίες, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, σχετίζονται με τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Τεχεράνης. Στο στόχαστρο βρέθηκαν συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αντεροπορικής άμυνας, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ναρκών. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, οι επιχειρήσεις αποτελούν απάντηση στην συνεχιζόμενη ιρανική επιθετικότητα κατά της εμπορικής ναυτιλίας. Ακολούθησαν πλήγματα από πλευράς του Ιράν, με τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι στοχοθέτησαν και κατέστρεψαν 8 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Το Ισραήλ ανεγνώρισε και επίσημα την γενοκτονία των Αρμενίων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η απόφαση ελήφθη σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν πρότασης του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Άγκυρας-Τελαβίβ είναι ιδιαίτερα βεβαρημένες. Η απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης χαρακτηρίζεται ως ιστορική, καθότι επί δεκαετίες το ζήτημα παρέμενε εκτός της επίσημης κρατικής γραμμής, κυρίως λόγω των σχέσεων με την Άγκυρα και των ευρύτερων περιφερειακών υπολογισμών. Η κυβερνητική απόφαση αναφέρει ότι στην βάση ηθικής και ιστορικής υποχρέωσης, το Ισραήλ αναγνωρίζει την γενοκτονία που διαπράχθηκε εις βάρος του αρμενικού λαού. Παράλληλα, τονίζεται ότι η άρνηση, η υποβάθμιση ή η διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας γύρω από τα συγκεκριμένα γεγονότα πρέπει να καταδικάζονται. Ποτέ δεν είναι αργά να κάνεις το σωστό, υπογράμμισε κατά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο επικεφαλής της Ισραηλινής Διπλωματίας Γκίντεον Σαρ. Το Ισραήλ έγινε η 35η χώρα η οποία αναγνωρίζει σε κρατικό επίπεδο την γενοκτονία των Αρμενίων. Στη Βενεζουέλα αυξάνεται ώρα με την ώρα ο αριθμός των θυμάτων από το φωνικό κτύπημα του εγκέλαδου και μειώνονται δραματικά οι ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια. Με βάση τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 1.430 και οι τραυματίες υπολογίζονται σε 3.200. Θεωρείται δεδομένο ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού 69.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί από συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα ως αγνοούμενοι. Τουλάχιστον 250 κτίρια κατέρευσαν και πολλά άλλα έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Με την παρέλευση του χρόνου, το έργο των σωστικών συνεργείων καθίσταται δυσκολότερο, αφού εξανεμίζονται οι πιθανότητες ανέβρεσης επιζώντων. Κάθε διάσωση χαρακτηρίζεται πλέον ως ένα μικρό θαύμα. Ένα τέτοιο γεγονός αποτελεί και η ανάστηση ζωντανού 11χρονου αγοριού 3 ημέρες μετά τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Τηλεφωνική επικοινωνία με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, είχε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας. Εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συλληπιτήρια των Ευρωπαίων πολιτών προς τις οικογένειες των θυμάτων του διπλού φωνικού σεισμού. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποίησε 5 εκατομμύρια ευρώ σε επίγουσα βοήθεια για τις πληγήσεις κοινότητες και ενεργοποίησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας με πολλά κράτη-μέλη να αναπτύσσουν αμέσως ομάδες έρευνας και διάσωσης, πυροσβέστες και ιατρικό προσωπικό στην Βενεζουέλα. Η κυρία Κάλας σημείωσε ακόμη ότι το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδράμει στην χαρτογράφηση των ζημιών και στην στόχευση της βοήθειας εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαία. Κλείνουμε με το δελτίο καιρού. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς τριών μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα νότια-ανατολικά και στα ανατολικά παράλια, στους 21 στα υπόλοιπα παράλια και στους 17 στα ορεινά.
2: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3.

Πολύ ωραία, ένα νέο τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε από τον Χάρη Σωμάτικο Κύπριο τραγουδιστή Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και όλα μαϊκά, όλα μαϊκά, Radio Edit. Πολύ ωραίο τραγούδι από τον Χατζηγιάννη. Θα το ακούσουμε συνέχεια ολόκληρο το καλοκαίρι σίγουρα. Sunday afternoon show, το πόλεμο της Κυριακής. LGR, έναν και μοναδικό. The original home of Greek music in the UK.

This is LGR Sunday Afternoon Fix, rolling out an excellent mix of tunes. Wherever you may be celebrating the fact that it is Sunday and chillax day, relaxing. If you're fortunate enough to have a bit of time off to relax, to chill. Αν είστε στο σπίτι, στο αμάξι, στη δουλειά, ό,τι και αν κάνετε, εδώ στην μεγάλη παρέα του LGR

Okay, we've got a birthday shout out next. A very special birthday. Como en la special Yeneflia, a fieras y a capia Yeneflia. Ειρήνη, ερωτοκρίτου που μόλις μας πήρε τηλέφωνο. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα, καλή Κυριακή και σε σένα.

Λοιπόν, η γιαγιά Ειρήνη Ιεροτοκρήτου θέλει να στείλει το επόμενο τραγούδι, λέει, στην εγγόνισσα της που σήμερα γίνεται ενός χρονού. Στην εγγόνισσα της, την Ιριάννα. Ιριάννα, πολύ ωραίο όνομα. Που σήμερα γίνεται ενός χρονού, ένα χρονό σήμερα. Και ο παππούς Αντώνης, η μάνα της η Μέρη, πατέρα της Πέτρο. Και η γιαγιά Ειρήνη θέλει να πει ότι την αγαπάει πάρα πάρα πολύ.

Happy birthday, Ριάννα. Now this is και από όλους μας εδώ στο LGR από το ραδιοφωνό μας. Happy, happy birthday. Χαρούμενα γενέθλια στην Ριάννα που σήμερα γίνεται ενός χρονού, ένα χρονό σήμερα. Από τη γιαγιά, παππούς, μάνα της Μέρη, πατέρα της Πέτρο. Και θα ακούσουμε το τραγούδι για τα γενέθλια εδώ του Γιώργου Γρηγορίου. Happy, happy birthday.

Πολύ ωραία λοιπόν από τον δικό μας Γιώργος Ρηγοριό και για τα γενέθλια. Αφιερωμένο λοιπόν στη μικρή Ριάννα. Πολύ ωραίο όνομα. Από την γιαγιά σου την Ειρήνη, παππούς Αντώνης, μάνα Μέρη, πατέρα της Πέτρο, στην μικρή εγγόνισσα της Ειρήνης. Λοιπόν, πάμε πάρα πολύ αγάπη από όλη την οικογένεια και από όλους μας εδώ στο ραδιόφωνο. Happy birthday on your first birthday. Και αν εσείς γιορτάζετε και εσείς έχετε γενέθλια σήμερα, ακούστε αυτό. Happy birthday. Χρόνια πολλά.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Ένα νερό, κύρα Βαγγελιό, ένα νερό.

0: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα?

charming song there from Apostolia. Zoe, Ase, Otikani, Ase, τις δουλειές. Έτσι είναι ένα ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι και πάμε σε ένα τραγούδι που και αυτό έχει ξεχωρίσει στο φετινό καλοκαίρι μας. Χριστός Μενιδιάτης, νέα διασκευή και ό,τι πιο όμορφο.

Αυτό στο συγχώριο και πάμε Ελλάδα. Νέο τραγούδι, νέα διασκευή με την Ελένη Φορέιρα. Συμμετέχει ο Fire Moose και ένα τραγούδι με την υπογραφή του Φίβου. Summer in Greece. Summer in Greece. Πρώτη εκτέλεση Γιώργος Μαζονάκης. 2026 εκτέλεση την δική μας Φουρέιρα. Summer in Greece. Yeah. Rock my world, baby. Hey, boy, Jackie.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εδώ είμαστε, εδώ LGR στους 103 και 3 FM Digital Online Smart Speakers Play London Greek Radio. Καταδάστε την εφαρμογή του London Greek Radio να μας έχετε παντού. Free interactive friendly London Greek Radio app. App Store and on Apple, of course. Search London Greek Radio. Got some attractive features, including track listings and alarm. Ξυπνητήρι για να σας ξυπνήσει το πρωί. Και άλλα.

Λοιπόν, έχουν και μια αφιέρωση εδώ να κάνουμε. Καλησπέρα στον κύριο Δημήτρη. Να είστε καλά, Δημήτρη μου. Ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου και τα καλά σου τα λόγια, καλά σας τα λόγια. Πάντα υπέροχος ο Δημήτρης. Και αυτός με τη σειρά του θέλει να στείλει το επόμενο τραγούδι στον Πέτρο. Πέτρος Πενταγιώτης, γεια σου Πέτρο. Και στον Δημήτρη τον Κύπορο. Μελίνα Σλανίδου και πριν Κυπέσα.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: The closing date for nominations to the new Cypriots Worldwide Edition is fast approaching. From business and academia to the arts, sport, public service and community leadership, this prestigious publication honors Cypriots whose achievements have made a difference around the world. Submit your nomination today and help ensure your story becomes part of this enduring record of Cypriot achievement. Complete the form at www.cypriotsworldwide.com.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς και ακούτε LGR στους 103,3.

0: Παντελή.
1: Αυτά από μένα για σήμερα και μέσα από την εκπομπή μας στο απόγευμα της Κυριακής, Sunday Afternoon Show. Έρχεται αμέσως μετά ο Μιχάλης Γεμαρνός, ακολουθεί ο Μιχάλης στις 4 με την εκπομπή Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Μείνετε συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό, στον LGR, και πάτε μας παντού μαζί σας. Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή του London Greek Radio στο κινητό σας. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια και πάμε!

Μιχάλης Ζημανός είναι και πάλι εδώ, όπως το απόγευμα κάθε Κυριακής, μετά από ένα μικρό διάλειμμα και όπως πάντα με μια καλιά τραγούδια που θα πούνε πολλά και θα φέρουν το χρώμα αυτής εδώ της Κυριακής.

Μας ακούτε πάντα από τους 103,3 στα FM, το DAB+, το lgr.co.uk και το app του LGR. Ενώ τα πάντα για την εκπομπή στο ελληνικό τραγούδι.com.

δρόμος παλιός που μας βγάζει πάντοτε εδώ το απόγευμα κάθε Κυριακής. Έτσι λοιπόν και σήμερα είμαστε εδώ για να συναντήσουμε αγαπημένους φίλους, όπως πάντα μέσα από τη μουσική.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας επιφυλάσσει η σημερινή εκπομπή. Μιχάλης Ζημανός κοντά σας, ζητολικό τραγούδι. Ξεκινάμε κάπου εδώ και αν το θέλετε κι εσείς, μένουμε παρέα μέχρι τις 7. Καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όλους.

Εδώ λοιπόν για μία ακόμη φορά σήμερα, για μία ακόμη στιγμή μέσα στο χρόνο, για μία ακόμη Κυριακή από αυτές που μας χαρίζουν πάντα ένα τρίωρο και το γεμίζουμε με πολύ ελληνική μουσική.

Ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα με τις μουσικές ενός πολύ ιδιαίτερου συνθέτη, του Σταμάτη Σπανουδάκη. Η Ελευθερία Ερβανιτάκη άνοιξε την αυλαία και συνέχεια με τον Γιάννη Πάριο. Για τη ζωή που για να έχει νόημα πρέπει να γίνει δώρο για μια άλλη ψυχή.

η φωνή της άλκης της, με μια τρέλα που είχε από παιδί και που μπόρεσε να την οδηγήσει στους πιο όμορφους δρόμους αυτού του πάντοτε περίεργου και τόσο όμορφου πράγματος που λέγεται ζωή.

Ελένη Βιτάλη και μια απόδραση σε άλλες πολιτείες, ούτε αυτές δεν μπορούν πια να χωρέσουν το όνομά μας. Και μια μικρή αναφορά αγάπη σήμερα σε έναν πολύ ιδιαίτερο συνθέτη, στο θέμα της Πανουδάκη.

Πάρτε μας λοιπόν διαφημιστικό διάλειμμα, ήρθε και πέρασε. Και εμείς τώρα και πάλι μαζί, ο Μιχάλης Ζημανός και όλοι εσείς, με το ζωή του ελληνικού τραγούδι, σε μια ακόμη συνάντηση, την τελευταία για αυτόν εδώ τον Ιούνι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν που είμαστε και σήμερα μαζί, να είστε όλοι καλά και ελπίζω να μείνετε εδώ, να φτάσουμε παρέα μέχρι τις 7.

Μανώλης Μητσιάς, στα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου. Και αυτό που σου κάνει η ζωή, να αλλάζεις ταυτότητα, να αλλάζεις βήμα και ματιά κάθε μία μέρα της ζωής.

αυτό λοιπόν το πολύ μεγάλο τραγούδι και τη φωνή του Γιώργου Σαρή, παίρνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Κυριακής απόγευμα εδώ στον LGR και ο Μιχάλης Ζημανός είναι όπως πάντοτε εδώ με το ζήτητο ελληνικό τραγούδι, με μια καλή τραγούδια, με μια παλιά και πολύ αγαπημένη παρέα αγαπημένων φίλων. Να είστε λοιπόν όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαστε και σήμερα μαζί. Μας έχουν μείνει 2 ώρες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα φέρουν.

πολύ μεγάλο τραγούδι για μια τεράστια φωνή, για τη Βίκυ Μοσχολιού, που μας θυμίζει έναν από τους πιο μεγάλους Έλληνες ποιητές στην ελληνική μουσική, τον πάντοτε αξέχαστο Μάνο Ελευθερίου.

Έλληνα Κανά σε μια υπέροχη μουσική συνάντηση με τον Χρήστο Νικολόπουλο και αυτή η πολύ μεγάλη αλήθεια πως η κάθε αναχώρηση κρατάει για πάντα.

Μιχάλης Δημητριάδης. Και η μεγάλη πρόκληση να μένεις πάντοτε εδώ, όσα και φέρνει ο δρόμος, όταν η ζωή σου έχει δώσει ένα δώρο.

5 μεγάλες ελληνικές φωνές λοιπόν να διαδέχονται μία την άλλη. Κλείνουμε κάπου εδώ το μικρό σημείο αναφοράς σε έναν υπέροχο λαϊκό συνθέτη, στο Χρήστο Νικολόπουλο.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Τι γίνεται?
3: Καλά, πήγα και είδα μια πολύ καλή δικηγόρο χθες και τώρα νιώθω ήρεμος.
2: Αλήθεια? Ποια ήταν? Περί τίνο σε πρόκειτο?
3: Λοιπόν, το όνομα της είναι Ροδούλα Φιάκα και ειδικεύεται σε νομικά θέματα του Property Law.
2: Τέλεια! Έψαχνα για κάποια σαν αυτή. Ποια είναι τα στοιχεία της?
3: Λοιπόν, μπορείτε να την καλέσετε στο 0203 143 1917 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.fiaka.com/solicitors.co.uk.
2: Ευχαριστώ.
3: Παρακαλώ.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
6: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio. The heartbeat of the Greek community.

λοιπόν, ακόμη διευμεστικό διάλειμμα ήρθε και πέρασε. Και εμείς και πάλι εδώ, πάντα με το ζωητολικό τραγούδι, σε μια ακόμη μουσική διαδρομή από αυτές που κάνουμε πάντοτε παρέα το απόγευμα της κάθε Κυριακής. Μιχάλης Ζημανός εδώ, αληθινά τραγούδια για αληθινούς φίλους, και εμείς συνεχίζουμε μέχρι τις 7.

Μάρης Χαρούλας μας θύμισε έναν άλλον υπέροχο συνθέτη, το Μάνο Λοΐζο, και μία από τις πολλές της συναντήσεις στη δισκογραφία με το Μανώλη Ρασούλη.

έτσι ακριβώς, όπως θα είπε αυτή η πολύ σπουδαία φωνή, η Ελένη Βιτάλη. Τίποτα δεν χάνεται αν δεν το ξεχνάς, και άμα όταν το κάνεις το εννοείς αληθινά. Έτσι κι αλλιώς όλα στη ζωή είναι ρόλοι.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The closing date for nominations to the new Cypriots Worldwide Edition is fast approaching. From business and academia to the arts, sport, public service and community leadership, this prestigious publication honours Cypriots whose achievements have made a difference around the world. Submit your nomination today and help ensure your story becomes part of this enduring record of Cypriot achievement. Complete the form at www.cypriotsworldwide.com. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: This is LGR, London Greek Radio.
3: London may be a consistently busy and vibrant city, with crowds everywhere you go. But the hustle and bustle of our capital doesn't reach everyone. In 2022, the Reconceptualising Loneliness in London report, commissioned by the Greater London Authority, found that 700,000 Londoners are affected by severe loneliness and feel lonely most or all of the time. This disproportionately affects young, low-income, LGBTQ+, single parents, deaf or disabled, or ethnic minority Londoners, according to the research. In response, City Hall and Transport for London, TfL, have launched a number of schemes designed to help people in the city build meaningful and lasting relationships with each other, especially amid divisive and false rhetoric spread about the capital on social media. A North London council has been praised for its continuous improvement to ensure children in care in the borough benefit from responsive, compassionate social work. The education watchdog said the local authority offers targeted early help to prevent issues escalating, but stressed that children's previous history needs more consideration in decision making. An Ofsted inspection into Brent Council's Children's Services Department found children and their families are making positive progress, whilst the leadership helps provide a strong and stable foundation. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
4: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
0: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.

πολύ μεγάλη φωνή λοιπόν, με τη μοναδική Δήμητρα Γαλάνη. Μπαίνουμε τώρα στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής μας συνάντησης. Κυριακάτικο απόγευμα εδώ στον LGR και ο Μιχάλης Ζημανός πάντοτε εδώ, πάντοτε με μια αγκαλιά τραγούδια για αγαπημένους φίλους που για μία ακόμη φορά σήμερα έχουν συνάντηση. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε και πάλι εδώ. Πάμε να δούμε τι θα φέρει η τελευταία μας ώρα και να φτάσουμε παρέα μέχρι τις 7.

0: Σταμάτης Καονάκης και κάτι ξυπόλοιτοι Έλληνες που δεν χάσανε ποτέ το μεγάλο τους όνειρο, γι' αυτό και θα βρούνε ξανά τον δρόμο για μία ακόμη φορά.
1: Μαύρος ουρανός, μαύρος σκοτεινός, σκοτεινή στρατή

Μια πραγματικά πολύ σπουδαία μουσική στιγμή για τον Δημήτρη Μητροπάνο και τον Σταμάτη Κραουνάκη σε μία από τις μεγάλες συναντήσεις αυτής της σπουδαίας φωνής, λίγο πριν πέσει η αυλαία για τελευταία φορά.

ανθρώπων τα έργα που μείνανε να λάβουν για πάντα μέσα στο μεγάλο φως της ελληνικής μουσικής. Υπέροχη μουσική συνάντηση για τον Σταμάτη Κραουνάκη, όπως πάντα με τη Λίνα Νικολακοπούλου και τη φωνή της άλκης της Πρωτοψάλτη.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

Ελεονόρα Ζουγανέλη. Και ένας έρωτας που μα πέσει, ανοίγουν μπουκάλια, κεφάλια και ανθρώπινες καρδιές.

Με τη φωνή της Αρλέτας λοιπόν μπήκαμε και όλα στο τελευταίο μισάωρο για τη σημερινή εκπομπή. Ο Μιχάλης Ιμανός για λίγο ακόμη εδώ με το ζωή το ελληνικό τραγούδι σε μια ακόμη κυριακάτικη συνάντηση για όλους εμάς που φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της. Ένα λοιπόν ακόμη μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε μαζί. Μείνετε εδώ να φτάσουμε παρέα μέχρι το τέλος.

0: λόγια του Λέκη Λαζόπουλου και η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και τραγούδι που αγαπήσαμε πολύ με την φωνή της Ελευθερίας και εδώ το ακούσαμε από την Αλίκη Φουρουζιάν. Έτσι καθώς αρχίζει να τελειώνει ο χρόνος για εμάς και να φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος.
1: Πάμε κοπέλες.

παράσταση που έγραψε ιστορία. Ο Λάκης Λαζόπουλος στη Λυσιστράτη με τη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και τα λόγια της Λίνας για μία ακόμη φορά. Ο Σταμάτης Κραουνάκης που αυτές τις μέρες περνάει μεγάλες δόξες στην Αθήνα με μία καινούρια Λυσιστράτη που είχε ήδη γράψει ιστορία.

Κάπως έτσι λοιπόν σήμερα φτάσουμε τώρα στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Ο Μιχάλης Ζημανός ήταν εδώ για τις τελευταίες 3 ώρες με το ζωή του ελληνικό τραγούδι, με τα τραγούδια αυτής εδώ της Κυριακής για αγαπημένους φίλους της κάθε εβδομάδας. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που ήμασταν μαζί για μια ακόμη φορά και εύχομαι να είστε και πάλι εδώ σε μια εβδομάδα ακριβώς. Ωστότε να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής, δροσιά την ερχόμενη εβδομάδα και εμείς τα λέμε και πάλι σε μια εβδομάδα ακριβώς. Ωστότε να είστε καλά, καλή ξεκούραση, καλό απόγευμα.

0: on FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio, the heartbeat of the Greek community.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, πάντα κοντά σας με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Αιωπρόβιο αυθεντικό χαλούμι στον ορό του 2 των 3 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κυπριακό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Άγιο Ραφαήλ 2 των 5 λίτρων 79 λίρες 98 πένες. Κριτικό μέλι Έρος 900 γραμμάρια 2 για 34 λίρες 99 πένες. Free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Ανοιχτό καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή στο website www.dimos-continental.co.uk.
3: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 FM.
0: On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio.
4: Government has reportedly scrapped plans for new Type 83 destroyers and Type 32 frigates, redirecting defence spending towards drones and modernisation. The Sunday Times says the warship projects won't appear in the updated investment plan. Speaking in Ukraine, Chancellor Rachel Reeves defended her records on defence spending.
5: The defence investment plan will be about the wars of tomorrow and today, not of the past.
4: Police say the death of a 15-year-old boy near Cobury Reservoir in Staley Bridge is a sad reminder of the dangers of entering open water. Greater Manchester police were called on Saturday evening after reports the teenager had got into difficulty. His body was recovered later that night. And Ben Stokes is retiring from international cricket. The England captain made the announcement during the third test at Trent Bridge, moments after finishing a long spell to a stunned Nottingham crowd. That's the latest from Radio News Hub. I'm Dave Cronin.
6: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Spin Moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: Κωνσταντίνος, είσαι έτοιμος?
2: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, παρακαλώ!

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: This June, witness the story that shaped a nation. Kapodistrias, one of Greece's biggest box office hits, comes to UK cinemas. The visionary who returned to a fractured Greece to forge a nation. The story of Ioannis Kapodistrias, a story of power, sacrifice and legacy. Showing in London, Birmingham, Manchester, Bristol and many more cities for a limited time only. Tickets are limited. Demand is high. Don't miss your chance to experience Kapodistrias on the big screen. Book now at twofresh.co.uk/Kapodistrias.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι γίνεται?
2: Καλά, πήγα και είδα μια πολύ καλή δικηγόρο χθες και τώρα νιώθω ήρεμος.
1: Αλήθεια? Ποια ήταν? Περί τίνο σε πρόκειτο?
2: Λοιπόν, το όνομά της είναι Ροδούλα Φιάκα και ειδικεύεται σε νομικά θέματα του Property Law.
1: Τέλεια! Έψαχνα για κάποια σαν αυτή. Ποια είναι τα στοιχεία της?
2: Λοιπόν, μπορείτε να την καλέσετε στο 0203 143 1917 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.fiaka.solicitors.co.uk.
1: Ευχαριστώ.
2: Παρακαλώ.
0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: εκείνος που για σένα.
1: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

καρδιά να στα δώσω. Είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: 103,3.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.